0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενος σταθμός, Πάφος Kennedy Square, την 5η 15 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
4: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
5: Πάντα.
6: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manesprint Shop. Powered by Mix FM.
3: Το Apex Paddle Academy σας προσκαλεί στο διεθνές τουρνουά Paddle Wars από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου. Δείτε τους κορυφαίους αθλητές από τις εθνικές Ελλάδας και Κύπρου μαζί με Ισπανούς παίκτες στην κατηγορία Master Pro by A-Square.
1: Start the day on the bright side. Wake up, it's a
3: brand new day. Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.
0: This is the Mix FM Breakfast Show. Wake up, it's a
1: brand new day. The Mix FM Breakfast Show.

0: Mix FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Τι γίνεται, θα μπούμε στη χρονομηχανή και θα ταξιδέψουμε πίσω στα παιδικά μας χρόνια. Αυτά
2: ναι,
1: τα
2: αθώα
1: υπέροχα χρόνια.
2: Αυτά τα υπέροχα χρόνια που όταν ήμασταν τότε,
1: ναι,
2: δεν ξέραμε πόσο υπέροχα είναι.
1: Και
2: μάλιστα, έτσι, πολλά από αυτά που συμβαίναν τότε μας στεναχωρούσαν, μας τιμώναν, λέγαμε πάλι τιμωρία. Αλλά τώρα...
1: Θέλω μια τιμωρία.
2: Θέλουμε μια τιμωρία. Τιμωρίες, παιδιά, που μας βάζαν όταν ήμασταν παιδιά. Αλλά τώρα θα ήταν δώρο, δεν θα ήταν τιμωρία.
1: Και νομίζω ότι αυτές οι τιμωρίες,
2: ναι,
1: ήταν κοινές σε όλα τα σπίτια.
2: Θυμάμαι καυγά τεράστιο με τη μαμά μου, η οποία ήθελε για τιμωρία, μου λέγε θα πας να κοιμηθείς το μεσημέρι. Εγώ τι, να κοιμηθώ το μεσημέρι?
1: Δεν το θέλαμε με τίποτα.
2: Να με τίποτα. Τώρα παρακαλάω για να κοιμηθώ μισή ωρίτσα το μεσημέρι. Το μάστρο μας δεν με αφήνει.
1: Τώρα...
2: Πάνω στο γραφείο, τίποτα, δεν με αφήνει με τίποτα.
1: Τουλάχιστον με στην κουζίνα.
2: Τίποτα σου λέω, δεν με αφήνει. Α, άλλο και αυτό τώρα.
1: Άμα
2: να μην σε αφήνω στην πουλιά μισή ώρα να κοιμηθείς πάνω στο γραφείο.
1: Να κάνεις εκείνο το κόλπο.
2: Ποιο?
1: Που έγινε viral. Θα κοιμάσαι εσύ.
2: Που προσέχουμε.
1: Και μόλις μπει μέσα ο μάστρος,
2: ναι,
1: θα πεις. Και τέλος, Θεέ μου, κάνε.
2: Ναι.
1: Να έχεις καλά το μάστρο μας.
2: Α, αυτό θα κάνω. Θα το δοκιμάσω σήμερα κιόλας.
1: Θα το πιστέψει.
2: Αύριο θα ψάχνω δουλειά.
1: Εγώ θυμάμαι εκείνο το πήγαινε στο δωμάτιό σου, Ιωάννα.
2: Ναι.
1: Μόνη μου στο δωμάτιό μου. Στείλτε με! Κλειδώστε με
2: τι
1: εκεί ωραία, μέσα.
2: Τι ωραίες τιμωριούλες ήταν αυτές.
1: Και ήταν όλα αυτά που συχαινόμασταν,
2: ναι,
1: σαν παιδάκια. Δεν θέλαμε με τίποτα.
2: Η χειρότερη τιμωρία ήταν. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Δεν θα πάμε με αυτή τη συμπεριφορά που έχετε στο πάρκο. Δεν θα πάμε εκδρομή το Σαββατοκύριακο. Θα μείνουμε σπίτι μας.
1: Σπίτι.
2: Σπιτάκι, σπιτάκι. Τώρα παρακαλάμε να μείνουμε λίγο σπίτι.
1: Τώρα παρακαλάς να τα μωρά σου άταχτα για να τους το πεις, να τους πεις. Δεν θα πάμε πουθενά.
2: Τι ω...

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Για κολόνια, παιδιά, θα μιλήσουμε τώρα για το πώς βάζουμε κολόνια.
2: Εσείς, παιδιά, πού την πιτάτε, πού πιτάτε το άρωμά σας.
1: Όλο αυτό ξεκίνησε από την Ιωάννα Λαμπροπούλου, η οποία είπε: Εγώ βάζω ξου, ξου, ξου, ξου.
2: Ναι.
1: Ξου,
2: κάνω αυτό το έστω τελικό.
1: Ναι, κάνεις το έστω τελικό.
2: Ξεκινάω πάνω από το κεφάλι, έρχομαι λίγο στήθος και καταλήγω λίγο έτσι κυλίτσα και πιο κάτω.
1: Α, πιάνει κυλίτσα και πιο κάτω. Πες μου λίγο, τα πρώτα ξου που είναι.
2: Πίσω από τα αυτή, παιδιά.
1: Πίσω από τα αυτή.
2: Ναι.
1: Βάζεις έτσι απευθείας.
2: Πρέπει σε εκείνα τα σημεία, ναι.
1: Απευθείας στο χέρι.
2: Όχι, τι στο χέρι, ψουτ, ψουτ.
1: Εγώ έτσι είδα σε κάποιες ταινίες και το κάνω.
2: Κάτσε ρε,
1: περίμενε. Βάζεις λίγο στο χέρι και πίσω στα
2: αυτή. Τι πράγμα ρε, πητάς την παλάμη σου για...
1: λίγο ναι, γιατί πάω στα αυτή
2: μπορεί να...
1: Κάτσε ρε, σιγά, θα βάλω την κολόνια μέσα στα αυτή μου, θα μπει μέσα η κολόνια στα αυτή, θα μου κάνει μέσα έτσι...
2: Δεν μπορώ, Αντώνη αγάπη μου, όλα πάρε με από
1: δεν γίνεται, δεν γίνεται.
2: Πλάτωνα, κάνεις την παλάμη παιδί μου πίσω ψούς και μετά κάνεις πατσάκια για να βάλεις.
1: Ναι.
2: Όχι, όχι, χαλάς την κολόνια ρε.
1: Α, τη χαλά την κολόνια.
2: Ναι, δεν πρέπει να τρίβουμε.
1: Εγώ βάζω.
2: Το άρωμα δεν το τρίβω, ούτε παιδιά εγώ στους καρπούς.
1: Θυμάσαι το τραγούδι της καραντίνας, το ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν. Αυτό, έτσι βάζω κολόνια εγώ. Κάνω αριστερά, δεξιά, τσου τσου τσου τσου. Κάνω κι εγώ, αλλά δεν είναι τελικό σίγμα, είναι πιο πολύ γιώτα.
2: Ναι, κατάλαβα.
1: Κατεβαίνω κι εγώ όμως.
2: Κατεβαίνω
1: κυλίτσα.
2: Ναι, εμένα μου αρέσει, με τρελαίνει αυτό που το πάνε, τον πιτούν το. Τι το κάνουνε, πιτούν το στον αέρα και πάνε και μπαίνουν μέσα.
1: Α, ωραίο αυτό.
2: Ναι,
1: αλλά
2: πιάνει, δουλεύει.
1: Δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε πώς βάζετε την κολόνια, ρε παιδιά. Για πείτε. Εν τω μεταξύ, υπάρχει και σωστός τρόπος, γιατί έκανα έρευνα και θέλω να σου πω ότι ο σωστός τρόπος λέει ότι πριν το άρωμά σου πρέπει να βάλεις baby oil, πρέπει να βάλεις ενυδατική, πρέπει να βάλεις τέτοια για να μείνει πάνω, λέει.
2: Μα αφού η ενυδατική. Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Εγώ ξέρω ότι πρέπει να βάζεις πίσω από τα γόνατα.
1: Στα γόνατα πίσω.
2: Σε σημεία που έχουμε τους υδροτοποιούς αδένες. Καλά τα λέω, ρε παιδιά, τώρα, ό,τι θυμάμαι κι εγώ.
1: Και
2: ας να το ψάξω. Όχι στις μασχάλες.
1: Όχι, γιατί μετά νομίζω δημιουργείται.
2: Ναι, αλλά εδώ είναι το κλασικό. Εδώ στο λαιμό, λίγο πίσω από τα αυτή. Αλλά πητούμε το πλάτο, δεν το τρίφκουμε με την παλάμη μας.
1: Εντάξει, τρίψτε και.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Κοιμάσαι με κλειστή ή με ανοιχτή την πόρτα του υπνοδωματίου?
2: Έχω μάθει να κοιμάμαι με την πόρτα ανοιχτή.
1: Αντώνη, ναι. Μπορείς σε παρακαλώ να συγκεντρωθείς.
2: Αντώνη, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Ναι, συγκεντρώθηκα. Με του υπνοδωματίου.
1: Ναι. Πριν λοιπόν, κοιμηθείς, ρε παιδί μου, την κλείνεις την πόρτα ή την αφήνεις ανοιχτή?
2: Για λόγους ασφαλείας.
1: Ναι.
2: Την έχω μισόκλειστη. Ώστε άμα έρθει ο.
1: Βαφτισμιός μου.
2: Όχι, αν έρθει ένα κλειδί, δεν μπορεί να μπει μέσα αμέσως. Να πρέπει να την ανοίξει ολόκληρη.
1: Τι λες, παιδί μου.
2: Έχω δει σε θρίλερ.
1: Αν προλάβει ο κλέφτης και μπει σπίτι, και φκεί και πάνω.
2: Ναι.
1: Στην πόρτα θα σταματήσει. Έχει μαζέψει πρώτα απ' όλα όλα τα κάτω.
2: Μισάνοιχτη
1: και για τα μωρά, φαντάζομαι.
2: Ναι.
1: Έλεος, παιδί μου. Τώρα πώς να σου το κάνω εγώ, θα στα πω μισά-μισά.
2: Ναι.
1: Όσοι κοιμόμαστε, λέει, με την πόρτα κλειστή,
2: ναι,
1: κρύβουμε με μια πιο εσωστρεφή πλευρά. Έχουμε ανάγκη για ασφάλεια, πλάτα. Για ιδιωτικότητα. Θέλουμε έναν χώρο χωρίς εξωτερικά ερεθίσματα. Θέλουμε να επαναφορτιστούμε.
2: Ναι, παιδί μου, αλλά δεν θες να δεις και τι γίνεται έξω.
1: Εγώ κοιμάμαι με ανοιχτή την πόρτα εντωμεταξύ.
2: Πρέπει να είναι λίγο ανοιχτή η πόρτα, να έχεις μια επαφή με τον έξω κόσμο και πριν τα παιδιά είχαν ανοιχτή την πόρτα.
1: Πάντως η κλειστή πόρτα λέει ουσιαστικά το εξής. Σκέψω τώρα την πόρτα, θα μιλήσει.
2: Ναι.
1: Αυτός είναι ο δικός μου χώρος.
2: Τι ωραία φωνή που έχει πόρτα.
1: Είναι η ανάγκη μου για ιδιωτικότητα, αυτονομία και ξεκάθαρα προσωπικά όρια. Μείνε έξω.
2: Η πόρτα τα λέει αυτά.
1: Ναι. Η κλειστή.
2: Η κλειστή.
1: Άμα τώρα είναι ανοιχτή.
2: Ναι.
1: Δείχνει, ρε παιδί μου, μια ελευθερία.
2: Αχ.
1: Ένα εδώ είμαι.
2: Περάστε, σας περιμένουμε.
1: Δεν φοβάμαι τίποτα.
2: Ανοίξαμε.
1: Μη φοβού.
2: Ναι.
1: Ένα που κοιμάμαι,
2: ναι,
1: αλλά θέλω να είμαι και ξύπνια.
2: Ναι. Το πιο τέλειο είναι να έχεις ανοιχτή την πόρτα και έτσι όπως κοιμάσαι, μισοκοιμάσαι, να ακούσει ένα... Και να κλείσει.
1: Ναι. Άμα φυσάει κιόλας, άμα έχεις αφήσει καμιά μπαλκονόπορτα.
2: Έχω πουλήσει σπίτι και έχω φύγει.

0: Quick wits, big laughs,
1: and two people with plenty to say.
2: Come on, wake up!
0: The Mix FM Breakfast Show.
3: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.

0: XFM Breakfast Show. Best of.
1: Τι έπαθα πάλι, ρε παιδιά.
2: Γιατί
1: παθαίνω όλα τα άκυρα πράγματα του κόσμου.
2: Γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι παθαίνω να δεις.
1: Κλειδώθηκα έξω από το σπίτι, παιδί μου, χθες. Και ευτυχώς έκοψε ο νους μου.
2: Ναι.
1: Και άρχισα να μιλώ στην κλειδαριά. Γιατί η επικοινωνία είναι το κλειδί.
2: Τι είπε τώρα.
1: Άρεσε μου πάρα πολλά.
2: Ναι.
1: Επειδή η επικοινωνία είναι το κλειδί. Κατάλαβες, μιλούσα στην κλειδαριά. Θυμάσαι αυτό που κάναμε μικρή, το μυστικό που κάνουμε ότι κλειδώνουμε το στόμα.
2: Εγώ το κάνω ακόμα.
1: Και μετά πετούσαμε το κλειδί.
2: Εγώ το καταπίνω το κλειδί.
1: Αχ, θέλω να το κάνεις.
2: Το έκανα χθες σε κάποιον.
1: Πριν μιλήσεις.
2: Ναι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αυτό φωνάξτε κλειδάρα να ανοίξει. Φωνάξτε.

Sienna Spyro, Great Expectation. Dominic Fox.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.
2: Δράκοι, αναράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ, Χρυσή Χορηγή, Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
1: Το απόλυτο Beauty Playground επιστρέφει. Το Beauty Line Beauty Fest 2026 έρχεται στην ΕΤΚΟ Λεμεσού στις 17 και 18 Οκτωβρίου, ακόμα πιο εντυπωσιακό, με περισσότερα από 25 αγαπημένα beauty brands, make-up, skincare, αρώματα, beauty masterclasses, εντυπωσιακά activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά και τις δύο μέρες με την καλύτερη ξένη μουσική. Beauty Line Beauty Fest 2026.
0: You're locked on Mix FM, the island's number one hit music station.
3: Non-stop hits start now.
0: Now.

0: FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Μας ενώνει μας τους δύο η θεωρία του string.
2: Αμάρε, Πλάτωνα. Πλάτωνα, ποια θεωρία?
1: Του string, του κορδονιού.
2: Δεν μπορούσε να πει η θεωρία του κορδονιού. Πρέπει
1: εντάξει,
2: εγώ δηλαδή να βρεθώ στα όρια ανεβρικού κλονισμού.
1: Αφού σου είπα.
2: Εσάν είμαστε στον αέρα.
1: Σου είπα soulmate, κάποια πράγματα δεν μπορώ να τα πω κατευθείαν μεταφρασμένα.
2: Ναι, εσύ πάλι βγήκε το ξανά από μέσα του.
1: Λοιπόν, η θεωρία του αόρατου string, τη αόρατη.
2: Χορδή.
1: Κορδονιού, τη αόρατη χορδή.
2: Χορδή, παιδί μου, string δεν είναι χορδή.
1: Λοιπόν, έλα, δώσ' μου το χέρι σου τώρα. Δώσ' μου το χέρι σου.
2: Νόμιζα θέλεις κάτι άλλο, κανένας όρχο.
1: Μας βλέπετε τώρα στο Watch Live πώς πιανόμαστε. Εδώ ανάμεσά μας υπάρχει ένα invisible κορδόνι.
2: Α, δεν το βλέπω.
1: Αυτό το invisible κορδόνι είναι η θεωρία του string. Είναι αυτό, αυτή η χορδή, αυτό το κορδόνι, αυτό το πράγμα, ο σπάγκος που μας ενώνει όλες τις αδερφές ψυχές και δεν μας αφήνει να λυθούμε.
2: Ναι, αυτό δεν θα λυθούμε, Πλάτωνα.
1: Αυτό ήθελα να πω, αμά και εσύ δηλαδή.
2: Ένα ψαλίδι να κόψω αυτό το κορδόνι, το string, πώς το είπες.
1: Ναι.
2: Να σωθώ, να γλιτώσω.
1: Βέβαια.
2: Βέβαια
1: θα ήταν καλύτερα να σας έλεγα τη θεωρία τη συγκεκριμένη καλοκαίρι.
2: Ναι.
1: Αλλά, στι παραλίε που έχει πολλές αδερφές ψυχές έτσι που περνάνε. Αλλά αυτό. Σταματάω εδώ, φεύγω για να μπορέσω να έρθω και αύριο.

0: Number 3. Should have told you I could see this coming. Like I'm looking right into a crystal ball. Number 2.
1: Down. Number one revealed.
2: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
3: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
4: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
5: Πάντα.
6: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεσό. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
7: Το απόλυτο Beauty Playground επιστρέφει. Το Beauty Line Beauty Fest 2026 έρχεται στην Netco Limassou στις 17 και 18 Οκτωβρίου, ακόμα πιο εντυπωσιακό, με περισσότερα από 25 αγαπημένα beauty brands, make-up, skincare, αρώματα, beauty masterclasses, εντυπωσιακά activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά και τις δύο μέρες με την καλύτερη ξένη μουσική. Beauty Line Beauty Fest 2026, 17 και 18 Οκτωβρίου στην Netco Limassou, από τις 11 μέχρι τις 5. Εισιτήρια στο Ticketmaster Cyprus.

0: καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να είμαστε καλά. Να γελάμε με τους φίλους μας.
1: Να γελάτε με τους φίλους σας. Εντάξει, εντάξει, κάνουμε κι εμείς ένα λάθος τώρα.
0: Με τις ματσαράκες τους.
1: Τι κάνετε, πώς ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας. Είχαμε ένα Σαββατοκύριακο πολύ γεμάτο.
0: Ναι.
1: Το μες στην πόλη έγραψε ιστορία και το Σάββατο και την Κυριακή.
0: Πόσος κόσμος το απίλαυσε πραγματικά. Ήταν πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ. Πάντα τέτοια να ευχηθούμε εμείς.
1: Όσοι από εσάς περάσατε από το μες στην πόλη και περάσατε όμορφα σίγουρα, περιμένουμε τα μηνύματά στο Viber 99 31 0031.
0: Εσύ πώς είσαι?
1: Εγώ είμαι καλά. Καλά. Ξεκινάει δυναμικά η εβδομάδα.
0: Βεβαίως. Είμαστε πανέτοιμοι να δράξουμε τη μέρα, την εβδομάδα, το χρόνο, τη ζωή.
1: Ποιο κορυδεύω, δεν είμαστε έτοιμοι. Δεν είμαστε έτοιμοι. Παιδιά, σας το λέμε. Εντάξει, δεν είμαστε έτοιμοι. Αυτή τη βδομάδα εγώ δεν νιώθω έτοιμο.
0: Θα ετοιμαστούμε. Θέλοντας και μη, δεν έχουμε και επιλογές πολλές.
1: Χθες ξύπνησα 5.30 ώρα το πρωί.
0: Γιατί,
1: εντάξει.
0: Ήθελε κάποιος άλλος να δράξει τη μέρα,
1: Τα μωρά κάποια στιγμή, καταλαβαίνεις. Είναι, θέλουν, δεν ξέρουν, δεν έχουν την αίσθηση του χρόνου.
0: Αυτά το πράγμα όμως με τα παιδιά μας που όποτε είναι να πάνε σχολείο. Εντάξει, εμείς δεν πάμε σχολείο, αλλά βλέπω και από εσάς.
1: Συμβαίνει από εμάς καθημερινά.
0: Τραβάς από τα πόδια και ξαφνικά το Σαββατοκύριακο ξυπνάνε από το χάραμα.
1: Και τα θρασίτατα, για να μην πω τίποτα άλλο στον αέρα.
0: Όχι, όχι.
1: Για τα παιδιά μου. Αφού με ξυπνήσαν χθες από το άγριο χάραμα, αναρωτιόντουσαν κοιτώντας έξω, μπαμπα, γιατί είναι νύχτα? Αυτό λέω κι εγώ. Γιατί είναι νύχτα.
0: Κοίτα, έφτασε αυτή η εποχή τώρα που ξυπνάμε και είναι νύχτα.
1: Ναι, και αλλάζει και η ώρα.
0: Και κλαίω τώρα.
1: Τέλειο Οκτώβριο αλλάζει και η ώρα, παιδιά. Μπήκαμε
0: και άντε πάλι με αυτό το αστείο που ακούμε για πάνω από δεκαετία ότι θα αλλάξει.
1: Δεν πρόκειται να αλλάξει.
0: Σταματήσει αυτό το πράγμα.
1: Δεν πρόκειται να αλλάξει. Άμα ήταν αλλάξει, θα έχει αλλάξει.
0: Ναι.
1: Δεν θα αλλάξει.
0: Τι είπε ο σοφός? Άμα ήταν να αλλάξει, θα έχει αλλάξει.
1: Αυτές και άλλες σοφίες, ίσως και λίγες Μαρίες, θα ακούσετε σήμερα στην εκπομπή μας. Καλημέρα και στο αγαπημένο μας, στην αγαπημένη μας Σίτα, στον άνθρωπό μας, στο συμπαραστάτη μας, που θα ξεκινήσει και εβδομάδα παρέα μαζί με τη Σίτα μας.
0: Και στο λατρεμένο μας Μπίνμπαρ, που χωρίς αυτό και να θέλαμε, δεν ξεκινάει εβδομάδα.

0: Λογικά τώρα, ναι. Πλάτωνα, ο Χάρης και ο Χρήστος θα αφήσανε τη Δέσπο σπίτι και θα πηγαίνουν με τον μπαμπά στο σχολείο.
1: Δεν ξεκινάς ανέκδοτο.
0: Όχι, δεν είναι ανέκδοτο, είναι πολύ πρωί. Δεν θα σας το έκανα αυτό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Δύο τέλεια παιδιά, ο ναι. Χάρης και ο Χρήστος.
1: Α.
0: Δύο αγόρια φανταστικά.
1: Ναι.
0: Και ήθελα να τους καλημερίσω έτσι πολύ πολύ γλυκά.
1: Μάλιστα.
0: Και να τους πω ότι φοράω τα γυαλιά μου, Χρήστο, να ξέρεις.
1: Τέλεια.
0: Σε περίπτωση που αναρωτιέσαι και να έχετε μια υπέροχη μια μέρα και μια φανταστική εβδομάδα. Και θα τα λέμε πολύ πιο συχνά εμείς τώρα.
1: Α.
0: Σε λίγους μήνες, όχι, μην με πιέσεις, δεν θα αποκαλύψω.
1: Όχι, μην αποκαλύψεις,
0: θα
1: σε πιέσω.
0: Όχι, μην με πιέσεις.
1: Δεν θα σε πιέσω, να μην αποκαλύψεις. Όχι, δεν σε πιέσω. Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα. Στον Ανδρόμαχο και την Ανδρομάχη.
0: Να ζήσετε.
1: Ωραίο όνομα, μου αρέσει.
0: Ναι, έχει μια Ανδρία. Μια μάχη. Είναι τόσο διαδεδομένο, στο αρσενικό.
1: Ναι, δεν έχω γνωρίσει Ανδρόμαχο.
0: Ναι.
1: Αλλά Ανδρομάχη έχω γνωρίσει.
0: Ναι, και εγώ.
1: Είναι ωραίο. Και μ' αρέσει και το χαϊδευτικό, το τυποκοριστικό, το μάχη.
0: Να ζήσει η μάχη μας τότε.
1: Η μάχη μας.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: δεν βγαίνει από αλλού, παιδιά, το μάχη.
1: Λογικά όχι. Πού να βγαίνει το μάχη.
0: Ξέρω κι εγώ, πήρε η μάχη.
1: Ναι, πριν που είπες για ανέκδοτο ότι είναι τόσο νωρίς, θέλω να σου πω γιατί τώρα το θυμήθηκα ότι το πρωί στις 6 και 40. Όχι, στις 6 και 21. Μου ήρθε ανέκδοτο από κοινό μας φίλο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει από σίγμα το όνομά του.
1: Όχι.
0: Α, δεν είναι αυτός,
1: Ξεκινάει από τσά και τελειώνει σερτά.
0: Α, μάνα ναι, μου. Καλά, γιατί σου στείλανε εσένα.
1: Δεν ξέρω, 6 και 20. Δηλαδή, για ποιο λόγο.
0: Τώρα πληγώθηκα και θα το πάρω και προσωπικά.
1: Να το πάρεις προσωπικά. Και έχω ωραίες παγκόσμιες μέρες σήμερα. Δεν θα σου πω για φαγητό, το αφήσω για το τέλος.
0: Εντάξει, δέχομαι.
1: Είναι η Διεθνή ημέρα των farmers σήμερα.
0: Oh.
1: Συγγνώμη, ποιος είναι.
0: Εσύ ποιος είσαι και ξαφνικά του farmers.
1: Κάνουμε
0: τη μετάφραση. Των αγροτών, παιδί μου,
1: μπράβο.
0: Των αγροτών.
1: Ναι, ναι.
0: Σε λίγο συνεχίζει έτσι, αγρότης μόνος ψάχνει παρτενέρ. Το λέω.
1: Κάτσε, παιδί μου. Το farmer όμως.
0: Ο αγρότης, αγάπη μου.
1: Πώς.
0: Κάντε farm, ή αϊό.
1: Ναι, αγρότης βγαίνει μόνο. Δεν βγαίνει άλλη, ρε παιδιά, λέξη που είναι αυτός που έχει τη φάρμα.
0: Πώς το λένε,
1: φαρμακοποιός.
0: Φαρμιώτη. Φαρμάκι.
1: Εντάξει. Εντάξει,
0: συγγνώμη. Φαρμακότα.
1: Συγγνώμη, οκ. Προσπαθώ να βρω. Νομίζω ότι υπάρχει μια λέξη, αλλά μπορεί και να μην υπάρχει.
0: Ο αγρότης είναι. Εμείς πήγαμε χθες σε φάρμα. Ούτε να το ξέρα, ρε, ότι είναι η παγκόσμια.
1: Είδες τι ωραία.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Έπρεπε να τους πεις χρόνια πολλά.
0: Δεν το ξέρα.
1: Δεν πειράζει.
0: Το ξέρω.
1: Και έχω και άλλες, αλλά σε λίγο. Εντάξει, σιγά-σιγά.

0: Και έρχονται οι καλημέρες στο Viber 99310031. Είναι τέλειο, εγώ σας φαντάζομαι να γραφτείτε με το ένα μάτι κλειστό λίγο πριν ξεκινήσετε, ναι, για το...
1: Είναι ωραίο όμως, γιατί...
0: Για τη μέρα, είναι τέλειο.
1: Είμαστε η καλημέρα σας. Στη σχέση, όταν πρωτοξεκινούσε η σχέση, δεν ήσουν να... Ποιος θα πει πρώτος καλημέρα, ποιος θα πει καληνύχτα. Και αν κάποιος δεν έστερε, έλεγε ότι δεν μου είπες χθες καληνύχτα.
0: Αγάπη, δεν θυσίαζα τον ύπνο μου.
1: Ναι.
0: Μόνο για σας θυσιάζω τον ύπνο μου.
1: Για σας.
0: Μόνο για σας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, λέει η Ιωάννα μας. Τι και αν είναι Δευτέρα, πάμε δυνατά με χαμόγελο. Ο Χάρης σταθερά πρωινός τύπος στέλνει την αγάπη του στην αδερφή του και στους ραδιοφωνικούς φίλους του. Καλημέρα, Αριάδνη μου, και στέλνουν μια φανταστική φωτογραφία με το Λέοντα κιόλας. Πήγε καλά χθες, είχαμε match.
1: Ναι, ναι, το κατάλαβα.
0: Έπαιζε η ΑΕΛ.
1: Καλημέρα από
0: Καλημέρα, ναι, και συγχαρητήρια.
1: Καλημάκι και στο Μάκι μας, να πούμε, βεβαίως. και στο Μιχάλη που λέει: οι Δέσποινες πάνε σχολείο, σας ακούμε κάθε μέρα. Παρακαλώ, μπορεί να παίξει το Animal από Κατσάι. Θα φροντίσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Για τα καλύτερα.
0: Θα μας πει τα γεννήματα της Παγκόσμιας. Μόλις θυμήθηκα, λοιπόν, ότι μας χρωστάς.
1: Χρωστάω και σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα αποταμίευσης. Νομίζω δεν είναι παγκόσμια, νομίζω είναι διεθνής μόνο αποταμίευση.
0: Τι ωραία.
1: Και διεθνής και παγκόσμια να είναι, από αποταμίευση τίποτα.
0: Τι ωραία, παιδιά μας, να μάθουμε στα παιδιά μας λίγο, στα μωρά μας την αποταμίευση.
1: Ναι.
0: Γελάω. Εντάξει, δεν θέλω να ακούγεται υποκριτικό αυτό που λέω, προσπαθώ.
1: Έχεις βάλει χέρι, δεν έχεις βάλει χέρι ακόμα, αλλά όταν θα βάλεις το πρώτο σου χέρι στον κουμπαρά, γιατί δεν θα έχεις κάτι, εντάξει, θα τα ξαναβάλω πίσω.
0: Προς το παρόν δεν έχει κουμπαρά για να βάλω χέρι, ναι, αλλά ναι, ναι, επιφυλάσσομαι.
1: Και γιορτάζει, γιατί εντάξει, πρέπει να κλείσουμε και με ένα φαγητό, ρε, μου. Πρέπει να.
0: Ναι,
1: ξέρω τι σου αρέσει. Ξέρω τι σου αρέσει αυτό. Pulled pork day.
0: Ωχ, τρελαίνομαι. Μ' αρέσει πάρα πολύ, παιδιά. Πάρα πολύ.
1: Το pulled pork εντωμεταξύ νομίζω είναι τον τελευταίο τώρα, παιδιά. Εγώ δεν θυμάμαι όταν ήμουν παιδάκι και πιο μεγάλο. Να μου λέγει η μαμά μου, έλα, σου έχω βάλει pulled pork.
0: Όχι, αλλά είχαμε το ρόστον εμεί.
1: Ναι,
0: που έτσι όπω το ξεψαχνίζανε. Θύμιζε και pulled pork.
1: Θύμιζε. Πω, τώρα θα ξεκινήσουν οι πίνες πρωί-πρωί.

0: Είμαι γονιός και ναι, ξεχνώ καμιά φορά.
1: Ξεχνάμε, αλλά δεν ξεχνάμε ένα πράγμα, παιδιά. Το σημαντικότερο. Να ξαναφέρουμε το παιχνίδι μας για δεύτερη φορά, για δεύτερο μήνα. Mm-hmm. Σας δώσαμε μια υπόσχεση με την έναρξη της σεζόν. Θα πληρώνουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών σας κάθε μήνα.
0: Και ήρθε αυτή η στιγμή του μήνα για δεύτερη φορά που πληρώνουμε τα ιδιαίτερά σας. Και σήμερα ξεκινάμε με μια ερώτηση εξομολογητική, θα έλεγα.
1: Ξέχασα ποια ήταν η ερώτηση.
0: Θα σου πω εγώ.
1: Κατάλαβες.
0: Είναι επειδή είσαι γονιός.
1: Ξεχνάμε. Είναι το γνωστό το mommy's brain, το daddy's brain, που ναι, ξεχνάς πολλά πράγματα.
0: Αυτά τα απλά, τα καθημερινά, ελάτε να τα παραδεχτούμε. Παιδιά, εμείς
1: ναι,
0: ξεχνάμε το βιβλιαράκι κάθε φορά που πάμε στην παιδίατρο.
1: Και
0: το
1: τι
0: έχουμε
1: γίνεται
0: πάθει τώρα 3 με 5 φορές.
1: Και πού σας σημειώνει, σε χαρτοπετσέτα?
0: Όχι, τα έχει όλα εκεί.
1: Η
0: παιδίατρος μας, εννοείται.
1: Ναι.
0: Και η Ιωάννα και η Κωνσταντίνα τα έχουν όλα εκεί. Οπότε μπορούμε να κάνουμε. Ξέρει τι πρέπει να γίνει, ρε παιδί μου. Είτε πρόκειται για εμβολιασμό, είτε πρόκειται για
1: ναι,
0: το οτιδήποτε. Και μας λέει πάντα, αλλά φέρτε το την επόμενη φορά.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Να τα βάλουμε μέσα, να τα περάσω.
1: Πολύ αισιόδοξη.
0: Την
1: πολύ
0: επόμενη
1: αισιόδοξη
0: φορά το πάμε. Τα περνάει.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Και ξέρεις τώρα, όσο θα μεγαλώνει η κόρη σου, θα παθαίνεις αυτό που παθαίνουμε πάρα πολλοί γονείς όταν μεγαλώνουν λίγο και ξεκινούν τα μαθήματα, τις δραστηριότητες. Το homework, παιδιά. Πόσες φορές έχουμε ξεχάσει homework? Πόσες
0: ναι,
1: φορές έχω σκεφτεί να το κάνω εγώ, για να μην φανούμε ότι δεν το κάναμε.
0: Α, εκείνο που θυμάσαι τελευταία στιγμή, ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Ειδικά με έχω αναλάβει εγώ να κάνω κάτι.
0: Αμάρε, Πλάτωνα.
1: Όπως, ας πούμε, το homework που έχει να κάνει με τη μουσική, το έχω αναλάβει εγώ. Τι ήθελα άλλο και το αναλαμβάνω, αφού το ξεχνάμε κάθε φορά. Το κάνουμε λίγο πριν πάμε στο μάθημα.
0: Το κάνετε όμως. Και αυτό έχει σημασία.
1: Το κάνουμε, εντάξει. Και ένα πράγμα που ξέχασα το Σαββατοκύριακο, που τα είχα εγώ τα μωρά τη μία μέρα και πήγαμε βόλτα. Ξέχασα να πάρω την backpack που έχουμε μέσα τα πάντα.
0: Όχι, ρε, νερό, snacks.
1: Τα πάντα, νερά, αυτά που. Και κυρίως είναι μια backpack. Δηλαδή είναι ένα χέρι βοηθείας. Να πεις ότι θα βάλω μέσα και αυτό και εκείνο και άστα.
0: Καλά, και εγώ έχω ξεχάσει, παιδιά, την πήγα. Το πιστεύω τώρα, να το παραδεχτώ. Άτε.
1: Παραδέξτε.
0: Την πήγα το Σάββατο στη μαμά μου,
1: ναι,
0: που είχα πρόβα.
1: Ναι.
0: Και είχε και ο Ραφαέλος δουλειά. Οπότε πήγαμε, την ναι, άφησα έτσι 3 ώρες. Παιδιά, δεν πήγα πιπίλα.
1: Δύσκολο αυτό.
0: Καιρό να την κόψει, λέω, άντε 17 μηνών και πολύ άργησε.
1: Τέλειο. Αυτό είναι τέλειο, γιατί είναι μια αφορμή για μια αλλαγή.
0: Ναι.
1: Γονείς, ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που έχετε ξεχάσει να κάνετε για το παιδί σας? Θέλουμε να μας κάνετε έτσι να νιώσουμε καλύτερα για τους εαυτούς μας. Σας παρακαλούμε. Στείλτε ηχητικά μηνύματα ή και απλά μηνύματα στο Viber στο 99 31 0031.
2: Just in. Turn it up. New music files on Mix FM. Loy featuring David Puentes. Golden Summer. Taylor Swift. Patient Zero.

0: Sienna Spyro, Great Expectation. Dominic Fike, Baby Doll.
1: I can't move on, Baby Doll. Wait, no calls, flipping through stations. I'm outclassed, it's outrageous.
2: Fresh out of the New Music Files on Mix FM.
3: The New Music Files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
4: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest η Ειρήνη Χαρού στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκής στα κρουστά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται. Για πληροφορίες 22 33 72 00 και 99 56 73 70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο Ένα Όνειρο Μια Ευχή. Powered by Mix FM.
5: Είσαι 15 έως 18 χρονών. Το Alexander College σε προσκαλεί στον Παγκύπριο Δημιουργικό Μαθητικό Διαγωνισμό Code Europe. Δείξε την Ευρώπη του αύριο και κέρδισε 1000 ευρώ και υποτροφία σπουδών. Για υποβολές στο www.eucode.com.cy. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Υποστηρίζουν ο ΝΕΚ και η ΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Powered by Mix FM.

0: Jesus.
1: They do the learning, we do the paying. Every month, a new winner gets their child's private lessons paid for by the Mix FM Breakfast Show. We pay, so you have one less thing to worry about.
2: Αυτό ακριβώς. Πληρώνουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών σας και αυτό το μήνα και κάθε μήνα θα το κάνουμε. Και σήμερα συζητάμε για το ότι είμαστε λίγο ξεχασιάριδες εμείς οι γονείς.
3: Ναι,
2: και μοιραζόμαστε το τι ξεχάσαμε.
3: Ναι, τι ξεχάσαμε. Εντάξει τώρα, σιγά, ψιλοπράγματα. Ψιλοπράγματα είναι αυτά που ξεχνάμε. Η Φλωρεντία λέει: έχουμε ξεχάσει τη σχολική τσάντα σπίτι. Σιγά, η τσάντα έχει ξεχαστεί άπειρες φορές.
2: Ναι.
3: Τετάρτη δημοτικού είναι. Όχι Φλωρεντία. Το παιδί της.
2: Ναι. Ο Πάρης λέει καλημέρα ρε γκάις. Εμείς πήγαμε από Λευκοσία στον Πρωταρά ολόχαρη, ολόπετη για Σαββατοκύριακο. Πάμε δωμάτιο να ετοιμαστούμε για θάλασσα. Ξεχάσαμε τη βαλίτσα του μωρού. Δανειστήκαμε λέει ρούχα από φίλους στο παραλίμνη για το Σαββατοκύριακο και τρέχαμε μπακάλι για γάλα γιατί ενός χρονών ενός ήταν το μωρό. Τώρα 16 ο άναμα, η φίλη μου. Πώς περνάει ρε παιδιά ο καιρός.
3: Από το 1 στα 16, πολύ γρήγορα.
2: Απίστευτο.
3: Ο Πόλης γράφει για την νεράιδα των δοντιών. Ξέχασε να του πιάσει το δόντι και να του αφήσει λεφτά κάτω από το μαξιλάρι σαν κοιμόταν.
2: Εντάξει, είναι ξεχασιάρα αυτή η νεράιδα πολλές φορές.
3: Θα σας συστήσουμε τη δική μας, η οποία είναι πολύ καλή νεράιδα και αφήνει 50 ευρώ.
2: Είναι και
3: μπαρίστα. Που να μην τη πω τίποτα.
2: Καλά, 50 ευρώ λίγο υπερβολικά η δικιά σας. Πολύ πώς.
3: Τι να κάνουμε, αφού ήταν η ίδια νεράιδα που έπαιρνε και τη φίλη τη. Που τη άφηνε τόσα. Τι να κάνουμε.
2: Αυτό
3: καλημέρα
2: πάλι
3: στους γονείς.
2: Αυτό πάλι, παιδιά, οι γονείς να συζητάμε λίγο, να βλέπουμε αν είναι η ίδια η νεραϊδά μας.
3: Ακριβώς. Ναι.
2: Η Ιωάννα μας τι λέει.
3: Πρώτη εβδομάδα στο σχολείο πέρσι και από τη βιασύνη μου έντυσα τη μικρή όπως κοιμόταν, έπιασα τσαντούλα, έβαλα νερό, σάντουιτς κτλ. Όλα καλά. Τη βάζω στο αυτοκίνητο και ξεκινάω για το σχολείο. Μόλις πλησιάζω το σχολείο, θυμάμαι ότι δεν έβαλα παπούτσια στην κόρη μου και τηλεφωνούσα σε γνωστούς στη Λεμεσό να μου βρουν ένα ζευγάρι παπούτσια να περάσει. Ρε ζήλια, άστε τέτοια ντροπή. Ήμουν έγκυος όμως, παρακαλώ να είστε ευγενικοί.
2: Και έγκυος να μην ήσουν, Ιωάννα μου.
3: Θα ήμασταν.
2: Mommy's brain, δικαιούμαστε. Εντάξει, με αυτούς τους ρυθμούς και φτάνει να τα αγαπάμε.
3: Πάμε και στην
2: τώρα
3: άλλη.
2: Να τα αφήσουμε και χωρίς παπούτσια σιγά.
3: Και στην άλλη την Ιωάννα μας.
2: Καλημέρα, λέει. Τον πήγα στον υπηαγωγείο χωρίς την τζαντούλα του και την κόρη μου την πήγα κολύμπη. Κάναμε το μπάνιο μετά το μάθημα και συνειδητοποίησα ότι δεν της πήρα βρακάκι. Και φυσικά λέει τα παγουράκια. Τα ξεχνάμε παντού.
3: Όσο διαβάζουμε τα μηνύματά σας, παιδιά, σκεφτούμε πώς έχουμε ξεχάσει. Ας πούμε στην κολύμβηση έχουμε ξεχάσει τα γυαλάκια.
2: Ναι.
3: Παντού, παντού έχουμε ξεχάσει και από κάτι. Περιμένουμε και άλλα μηνύματά σας στο Viber 99310031. Μας στέλνετε κάτι που έχετε ξεχάσει να κάνετε ως γονείς και συμμετέχετε γιατί. Ένας από εσάς θα το εξηγηθούμε, θα πληρώσουμε τα ιδιαίτερα όλου του μήνα.

0: Πριν περάσουμε στα μηνύματα για το πληρώνουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών σας, να πούμε αυτή την ευχή από τον Κυριάκο μας. Χρόνια πολλά στη γυναίκα μου Ελένη και την αδερφή της Εύη που κλείνουν. Δεν θα πω την ηλικία τώρα, Κυριακό.
1: Μην την πεις.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά να σου ζήσουν.
1: Αλλά είναι πολλά τα χρόνια. Ωραία, ωραία χρόνια. Η Γεωργία, καλημέρα με πήρε.
0: Τι πολλά τα χρόνια. Είναι ωραία τα χρόνια.
1: Είναι ωραία τα χρόνια, αυτό είπα. Χρόνια πολλά δεν λέμε. Τι λέμε. Χρόνια ωραία και καλά.
0: Έτσι που το πες, είναι πολλά τα χρόνια.
1: Η Γεωργία λέει: με πήρατε 16 χρόνια πριν, όταν η κόρη μου ήταν τριών. Αυτή στον νηπιαγωγείο, εγώ δουλειά. Ήταν η δική μου μέρα να τη σχολάσω στις 4. 6 και 10 με παίρνουν από το νηπιαγωγείο να με ρωτήσω αν είμαι στον δρόμο, διότι θα κλείσουν. Ευτυχώς είχα μαζί μου το κινητό εφόσον ήμουν σε meeting με πελάτη στο conference. Ένιωσα απέσια και ντροπή και φυσικά θα μου μείνει αξέχαστο. Όλοι το έχουμε κάνει για να νιώσει καλύτερα. Όλοι έχουμε ξεχάσει να πούμε ότι πρέπει να πάω να το πάρω το μωρό. Εντάξει, είναι λογικό.
0: Η Βασίλεια μας, καλημέρα στους καλύτερους. Ευχαριστούμε.
1: Σταματήστε.
0: Ιωάννα μου, το βιβλιαράκι. Σταματήσανε, λέει, να με ρωτάνε. Ξέχασα φωτογράφηση στο νηπιαγωγείο. Είχαμε αργήσει, οπότε την πήγα αχτένιστη, χωρίς παγούρι, σχεδόν με πιτζάμες. Ντράπηκα, λέει, δεν ξανάγινε ποτέ. Είπατε όμως. Πρέπει να την πατήσεις μία φορά. Να μου πεις εμένα με το βιβλιαράκι, Βασίλεια μου, έχει συμβεί 100 φορές.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Βάλτε στο αυτοκίνητο, λέει η Όλγα, και σε σένα και στη Βασίλεια.
0: Παιδιά, λέτε.
1: Δεν θα το ξαναξεχάσει, λέει. Μαζί εκεί με τα σέρβις του αυτοκινήτου.
0: Ναι.
1: Να σας πω, λέει, το τόπο. Πήρα το μωρό σχολείο ενώ ήταν κλειστό. Ευτυχώς πήρα το χαμπάρι αμέσως.
0: Μάνα μου, Όλγα.
1: Θεάρα η Όλγα μας.
0: Ωραία, φίλε. Καλημερίδια και στην Κυριακή μας. Λέει, πήγαμε ταξίδι στην Πάρο. Πήραμε πιπέρα, πιπίλες, τα πάντα. Το γάλα το αφήσαμε πίσω και γυρεύουμε στην Πάρο να βρούμε από φαρμακείο το γάλα του. Είναι και αυτό, γιατί άμα πίνουν και

0: φόρμουλα.
1: Ναι.
0: Και πάει στο περίπτερο να πιέσει ένα γάλα φρέσκο.
2: Εσύ το γάλα, ο άθος, τα δημητριακά. Αυτό. Ωραία, ωραία.
0: Είναι και αυτό πρόβλημα. Η Ιωάννα λέει: παιδιά, θα μιλάμε όλη μέρα από τα πράγματα που ξεχάσαμε. Ναι. Αλλάξετε θέμα.
2: Ναι, ναι. Είναι πολλές ιστορίες και έρχονται και πάρα πολλά μηνύματα. Οπότε τα υπόλοιπα σε πάρα πολύ λίγο.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομις για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fun park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφαμέγα. Powered by Mix FM.
3: Οι ημέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το Παραλιμνί ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΒΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Βερίνιας σας περιμένουν στην κεντρική πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7. Τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Εράσμους Plus για όλους. Εράσμους Festival 2026. Σας περιμένουμε.

0: And we're back in the mix.
1: 102.3 Mix FM.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν Δευτερούλα, 12 του Οκτώβρη, λίγο μετά τις 8 και συνεχίζουμε την κουβέντα μας και πληρώνουμε τα ιδιαίτερά σας κάθε μήνα και σήμερα συζητάμε όλα αυτά που εμείς ως γονείς ξεχνάμε και δεν είναι λίγα, από ό,τι φαίνεται και από τα μηνύματά σας είναι πολλά. Σε λίγο θα δούμε τι γίνεται και με τον καιρό γιατί έχουμε κάποιες αλλαγές σημαντικές και σε πάρα πολύ λίγο έχουμε μία έκπληξη, πολύ ωραία έκπληξη σε κάποια που ξέρετε πάρα πολύ καλά τον τελευταίο καιρό.

0: Λοιπόν, άρα τι λέει Πλάτωνα.
1: Να τα πάμε, να τα πάμε, να τα πάμε, να τα πάμε.
0: Δεν μπορώ να τα ακούσω εγώ, παιδιά. Εγώ ακούω μόνο να τα πούμε, να τα πούμε.
1: Να τα πούμε, να τα πούμε τώρα που έρχεται και Χριστούγεννα, ό,τι καλύτερο.
0: Έλατε όμως τώρα να πούμε αυτά που ξεχνάμε και αφορούν τα παιδιά μας για τσαντούλες. Ακούσαμε για κολατσιό, ακούσαμε.
1: Καλημέρα, ομορφιές. Α, έχει ατύχημα στην Τζεριού, παιδιά.
0: Άντε, υπομονή, παιδιά και ψυχραιμία.
1: Να χρησιμοποιείτε παραδρόμους, λέει η φίλη μας η Χριστιάνα.
0: Καλημέρα. Όσοι περνάτε από εκεί, να έχετε το νου σας.
1: Εγώ ξέχασα να πάρω το ίδιο το παιδί από τα ιδιαίτερα. Τον καιρό του COVID που δουλεύαμε από σπίτι μόνιμα, επειδή ήμουν γενικά αρκετά τυπική με τα ωράριά μου, με πήραν στα 15 λεπτά και μου είπαν: Μην ανησυχείς, τη βάλαμε. Και κάνει και την επόμενη. Α, και κάνει και την επόμενη τάξη. Τέλεια. Άρα καλό έκανες την κόρη σου.
0: Διάβασες κάτι εσύ τώρα, πρέπει να καταλάβουμε κάτι.
1: Ναι. Μην ανησυχείς, τη βάλανε και κάνει και την επόμενη τάξη.
0: Α, τέλειο. Ναι. Τώρα κατάλαβα. Ρε.
1: Απλό το διάβασα και κάνει.
0: Ναι, και δεν καταλάβαινα.
1: Τι να κάνω.
0: Καλημέρα σας. Κάτι διαφορετικό για να γελάσουμε, λέει ο Κώστας. Mm-hmm. Ξέχασα να πάρω τα δώρα κάτω από το δέντρο τα Χριστούγεννα.
1: Ναι.
0: Και δεν ήταν. Αχ, με σκοτώνει τώρα Κώστα αυτό το μήνυμα. Εντάξει, ωραία.
1: Πολύ
0: δεν
1: ωραία.
0: Να το πούμε.
1: Τα καταλάβαμε όλα.
0: Κατάλαβες γιατί,
1: Ναι. Καλημέρα.
0: Ναι, αλλά ξέχασε ο Κώστας, κάτσε, συγγνώμη, να το φτιάξω. Ξέχασε ο Κώστας να ανοίξει εκεί το τζάκι τη χάρη του τζακιού για τον Άγιο Βασίλη. Και ξέχασε να ξεκλειδώσει και την πόρτα. Ναι. Αλλά βρήκε τρόπο ο Άγιος.
1: Βρήκε. Εμάς πέρυσι.
0: Τρόπο.
1: Θα μιλήσουμε λίγο για αυτό κάποια στιγμή. Για τις γκάφες που έχει κάνει ο Άγιος Βασίλης. Γιατί και εμάς πέρυσι θυμάσαι τι έκανε. Που ήρθε νωρίτερα και έφυγε, πήγε δίπλα στο σπίτι του Κωνσταντίνου και μετά ξαναγύρισε.
0: Α, ναι.
1: Έκανε τέτοια
0: εντάξει,
1: πράγματα.
0: Παιδιά, σκεφτείτε όμως ο Άγιος Βασίλης πόσα σπίτια έχει να πάει. Θα μπερδευτεί μια φορά, είναι εντάξει.
1: Άγιος είναι. Ναι. Καλημέρα. Πήρα την κόρη μου σχολείο, λέει η Φλόρα. Προδημοτική, μετά από 10 λεπτά με πήραν από το σχολείο ότι δεν φοράει βρακάκι, την έσκυλα σχολείο χωρίς βρακί. Ευτυχώς δανείστηκαν από άλλο παιδάκι που είχε έξτρα. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
0: Εντάξει, ρε παιδιά.
1: Συμβαίνουν, ωραία τώρα. Έλα.
0: Καλημέρα, παιδιά, στον Κωνσταντίνο είμαστε. Μου κάνεις τώρα κάτι τελευταία. Ξεκινάς από πάνω. Ξεκινώ εγώ από κάτω και δεν βρισκόμαστε. Πού είμαστε?
1: Εγώ διάβασα το πρώτο αδιάβαστο, ρε παιδιά, τώρα δευτεριάτικα. Γιατί με κάνει έτσι?
0: Δεν διάβασα το πρώτο αδιάβαστο.
1: Μία δεν καταλαβαίνει παιδιά το μήνυμα που λέω. Την άλλη.
0: Λοιπόν, να σου πω του Κωνσταντίνου που νομίζω ότι το πέρασε σε άλλο επίπεδο.
1: Ήταν να φύγω, να πάω να δουλεύω από το σπίτι.
0: Ναι, όταν ο μικρός μου ήταν 3,5 λέει ετών, είχαμε ραντεβού στον παιδίατρο. Μου ετοίμασε η γυναίκα μου τα πάντα για να τον πάω και αγχωμένος από την πίεση του χρόνου έτρεξα και έφυγα. Χωρίς το παιδί.
1: Oh.
0: Μετά από περίπου 5 λεπτά δέχτηκα τηλεφώνημα από τη γυναίκα μου και την ερώτηση: Πού ακριβώς πας χωρίς το παιδί?
1: Παιδιά, γίνεται χαμός. Με τα μηνύματά σας, ακόμα και αν δεν προλάβουμε να τα πούμε όλα, συμμετέχετε όλοι για τα ιδιαίτερά μας και χαιρόμαστε πάρα πάρα πολύ γι' αυτό που είμαστε όλοι ξεχασιάριδες.

0: Ναι.
1: Που λέτε, παιδιά, το Give Me Five μας.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα παιχνίδι που αγαπήσαμε όλοι.
0: Ήταν.
1: Και ένα παιχνίδι γεμάτο ανατροπές.
0: Ήταν.
1: Ήξερες εσύ ότι η αυτοκράτηρά μας, η Θεοδώρα μας, παιδιά, όσοι ήσασταν συντονισμένοι, θα την ακούσατε, έπαιζε από τις 29 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι,
1: σερί. Και το πήγε σερί μέχρι την μέρα πριν από το μεγάλο τελικό.
0: Ναι, ρε, παιδιά, ναι. Και
1: κέρδισε ο Θοδωρής μας, για τον οποίο είμαστε και πολύ χαρούμενοι.
0: Πολύ χαρούμενοι.
1: Και συγχαρητήρια.
0: Αλλά. Θοδώρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις? Μας έλειψες, θέλω να σου πούμε μια καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είναι τα πρωινά σου χωρίς εμάς? Ενώ τηλεφωνικά, γιατί σίγουρα μας ακούς.
2: Πάλι βάζω ξυπνητήρι, αλλά για διάβασμα, όχι για διαγωνισμό.
0: Ωραία, ωραία.
1: Τώρα για διάβασμα θα σε βοηθούσε πολύ και εκείνο και το δώρο,
0: ναι.
1: Στο διάβασμα.
0: Ναι, εκείνο το δώρο που έχασες για λίγο, ρε Θοδώρα μου, για λίγο.
1: Για λίγο, κοίτα. Κρατάς όμως τα σκύπτρα της καλύτερης παίχτριας, ναι, του Give Me Five.
0: Αυτοκράτηρα, δεν το βγάλαμε τυχαία.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι. Και εμείς λοιπόν στενοχωρηθήκαμε, Πλάτωνα.
0: Στενοχωρηθήκαμε, οι δυο μας πάρα πολύ. Η Ιωάννα σχεδόν έκλαψε.
1: Ναι, δάκρυσα, αλλά
0: έκλαψε.
1: Δεν στενοχωρηθήκαμε μόνο εμείς, Θεοδώρα.
0: Ναι.
1: Και εσύ στενοχωρήθηκες, ε.
0: Και εσύ.
1: Λογικό.
2: Λίγο, ναι.
0: Λίγο,
1: λίγο, ναι. Ξέρεις ποια άλλη στενοχωρηθήκανε όμως, ρε, εσύ, Θεοδώρα? Από την Bionic.
0: Ναι.
1: Λένε, δεν γίνεται, από το 29 Σεπτεμβρίου παίζει, ναι, η παιχτούρα.
0: 29 πάει σε ρίστα, στεναχωρήθηκαν πάρα πολύ που έχασες και είπαν ότι δεν γίνεται να τα αφήσουμε έτσι.
1: Και εμείς όμως είπαμε,
0: ναι,
1: δεν γίνεται να γίνει χωρίς παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Οπότε,
0: Θοδώρα.
1: 10 απλές ερωτήσεις.
0: Ναι, 10 απλές ερωτήσεις.
1: Εντάξει, ψύχρεμα, και σου δίνουμε ξανά την ευκαιρία, παρέ με Bionic, να διεκδικήσεις τι.
0: Να διεκδικήσεις δωράρα έκπληξη.
1: Α, δεν θα το πεις.
0: Θες να το πω.
1: Θα το πω εγώ που το ξέρω.
0: Για πες το.
1: Lenovo IdeaTab.
0: Ναι.
1: Κάτι άλλο λέει τώρα. Λεωνέζικα που είναι λογικά τα ωραία που έχει πάνω το tab.
0: Είναι
1: το
0: ένα
1: tab.
0: Απίστευτο tablet. Lenovo IdeaTab. 11 inches, 256 GB, μαζί με folio case για να το παίρνεις μαζί σου στα μαθήματα. Να σημειώνεις, να κάνεις, να ράνεις. Αλλά για, ναι, να το κερδίσεις αυτό το δώρο αξίας 275 ευρώ, πρέπει να μας πεις σε 10 δευτερόλεπτα. Τι?
1: Α, δεν θα κάνουμε εκείνο με τις ερωτήσεις που προετοιμάσαμε?
0: Ναι, με τις ερωτήσεις. Ό,τι θέλεις.
2: Πάλι πρέπει να απαντώ με 5.
0: Ναι, όχι, ναι,
1: όχι,
0: με 10.
1: Όχι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω, στο νου της Ιωάννα τα έχει, θα σου πει ακριβώς πώς παίζεται.
1: Λοιπόν, ποιο προσωνύμιο σου έδωσε το Breakfast Show ή Θεοδώρα, ποια?
2: Αυτοκράτηρα.
1: Μπράβο!
0: Μπράβο! Όπως καταλαβαίνεις, είμαστε λίγο παιχνιδιάριδες. Έτσι κι αλλιώς το δώρο ήταν δικό σου. Η Bionic στεναχωρήθηκε πάρα πολύ που δεν κέρδισε, ενώ έφτασε μέχρι το τέλος. Και έτσι εξηγείται. Η Bionic μας πήραν τα παιδιά και μας είπανε, για την Θεοδώρα θα δώσουμε μια δωράρα. Αυτό το Lenovo IdeaTab 11 ιντσών, 256 GB, με folio case αξίας 275 ευρώ, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό.
1: Για σένα, Θεοδώρα, είπες ένα μικρό ψηματάκι, Πλάτωνα.
0: Ναι, τι.
1: Εμείς πήραμε πρώτοι. Το είχαν σκεφτεί πρώτη. Και από την Bionic και εμείς πήραμε.
0: Εμείς πήραμε, η αλήθεια είναι. Εμείς πήραμε, αλλά σε ό,τι τρελή ιδέα έχουμε στο μυαλό, η Bionic είναι πάντα δίπλα μας.
1: Αυτοκράτηρα μας. Σου μείνε, ναι, ο θρόνος και τώρα έχεις και αυτό το φανταστικό τάμπλετ.
0: Έχεις δωράρα, να την ευχαριστηθείς και πάντα να είσαι τυχερή.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να
2: είσαι
0: καλά.
1: Αγάπη μας.
0: Να είσαι καλά. Πολλά φιλιά και ανυπομονούμε για τα επόμενα παιχνίδια. Θα σε ξαναδούμε,
2: ναι,
0: σαν παιχνίδια.
2: Πολλές επιτυχίες και είναι εκπομπή σας, να ευχηθώ.
1: Και
2: να
1: σε σένα, αγάπη μου, και σε σένα, αυτοκράτηρά μας.
0: Να είσαι καλά, Θοδώρα μας. Και ευχαριστούμε πολύ και την Bionic για αυτό, γιατί ό,τι τρελό σκεφτούμε
1: είναι δίπλα μας.
0: Είναι δίπλα μας. On Mix FM, the music is...

0: Έπρεπες να βγάλω το φούτερ ή
1: κράτα
0: να
1: το.
0: Κάνω υπομονή.
1: Κράτα το φουτεράκι σου, ναι, να υπάρχει. Κράτα το. Και όσοι με έχετε ακούσει αυτές τις μέρες να σας λέω, παιδιά, κρατήστε τα χειμερινά, μην τα βγάλετε ακόμα. Καταλαβαίνετε. Γιατί τις επόμενες μέρες θα έχουμε μία διαφοροποίηση του καιρού.
0: Δηλαδή
1: θα έχουμε μεμονωμένες καταιγίδες, μεμονωμένες βροχές, συννεφάκια και μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας, εντάξει, στους 28, στους 27.
0: Άρα να κατεβάσουμε τα χειμερινά.
1: Τα χειμερινά, κατεβάστε τα. Τι είπα εγώ, να μην τα κατεβάσετε.
0: Μα ακούτε τόσες μέρες που σας λέω, κρατήστε τα χειμερινά, μην τα κατεβάσετε.
1: Α, όχι, κατεβάστε τα. Απλά κρατήστε τα σαν δεύτερο. Μην τα, ναι, να τα έχετε δίπλα σας. Γιατί, παιδιά, δεν βλέπω εδώ, έχω. Ναι. Είναι ακόμα. Χθες όμως είχε και κάποιες στιγμές που είχε πολύ ζέστη.
0: Πολύ ζέστη, παιδιά. Εμείς που πήγαμε στη φάρμα,
1: ναι,
0: είχε πάρα πολύ ζέστη.
1: Και σήμερα θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς. Αλλά.
0: Άρα τι πτώση, ρε.
1: Από αύριο. Από αύριο θα έχουμε μια μικρή πτώση και αρκετές βροχές. Δηλαδή Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και μετά και όλες τις επόμενες μέρες θα πάμε στα 25 άρια.
0: Να τα μας.
1: Οπότε την ψυχρούρα θα την έχει. Layering, ναι, λέγεται, αυτή είναι η λύση. Σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα.
0: Και να προσέχουμε πάρα πολύ, γιατί αυτή η μεταβατική περίοδος είναι η περίοδος που την τρώμε νουλίζω, αρρωστούμε, ρε παιδιά.
1: Τώρα εντωμεταξύ σκέφτομαι εσάς που μας έχετε ακούσει αυτή τη στιγμή να αναρωτιέστε τι να κάνουμε τα χειμερινά τελικά. Δεν κατάλαβα.
0: Μας αρέσει να υπάρχει αυτό το μυστήριο.
1: Παιδιά, συγγνώμη.
0: Μυστήρια πλάσματα.
1: Δευτέρα, να συγχωρήστε με.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η Carta Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
3: Πάντα.
4: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech.
5: Μακριά σου δεν ζω.
4: Το αγαπημένο retro party ανεβάζει την ένταση στο Downtown Life στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
6: Δύο παραγωγοί, δύο ξεχωριστά ψωμιά, μία μεγάλη πρόκληση. Ιωάννα Λαμπροπούλου εναντίον Πλάτωνα Μουρατίδη. Ποιος έφτιαξε το καλύτερο ψωμί? Αυτό θα το αποφασίσεις εσύ. Στις 16 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ψωμιού, έλα στο Wooden Fire στη Λευκοσία. Δοκίμασε και τα δύο ψωμιά, ψήφισε το αγαπημένο σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα masterclass για 5 άτομα αξίας 500 ευρώ. Ιωάννα ή Πλάτωνας, δοκίμασε, ψήφισε, κέρδισε.
7: Το απόλυτο Beauty Playground επιστρέφει. Το Beauty Line Beauty Fest 2026 έρχεται στην Netco Limassou στις 17 και 18 Οκτωβρίου, ακόμα πιο εντυπωσιακό, με περισσότερα από 25 αγαπημένα beauty brands, makeup, skincare, αρώματα, beauty masterclasses, εντυπωσιακά activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά και τις δύο μέρες με την καλύτερη ξένη μουσική. Beauty Line Beauty Fest 2026, 17 και 18 Οκτωβρίου στην Netco Limassou, από τις 11 μέχρι τις 5. Εισιτήρια στο Ticketmaster Cyprus.
8: Το Apex Padel Academy σας προσκαλεί στο διεθνές τουρνουά Padel Wars από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου. Δείτε τους κορυφαίους αθλητές από τις εθνικές Ελλάδας και Κύπρου μαζί με Ισπανούς παίκτες στην κατηγορία Master Pro by A Square. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με την καλύτερη ξένη μουσική. Πληροφορίες στο 96 35 66 39. Padel Wars. Μην το χάσετε.

0: Γεια όλα τις απολυμάρες σας. Ή τα ταινία είναι τούτη που ζυρίσατε. Κριτικός τέχνης.
1: Δεν το ζήσα αυτό. Δεν το έζησα.
0: Βρουτάκιζες και
1: τι είπες με Κατερινάκη.
0: Βρίσκεται ένα εντέλειο.
1: Δεν μιλάς ωραία τα κριτικά.
0: Κριτικός τέχνης. Εντάξει, αν δεν γελούσα κιόλας, προσπάθησα πάρα πολύ, αλλά δεν μπορούσα.
1: Και τι είπες στην αρχή.
0: Γεια όλε τις απολυμάρες σας. Η ταινία είναι τούτη που ζυρίσατε. Κριτικός τέχνης.
1: Αχ, παιδιά, δεν το έζησα αυτό. Πολύ ωραία, πολύ.
0: Λες γι' αυτό να μην κάνω σινεμά.
1: Μάλλον.
0: Λες γι' αυτό να με πιάνουν.
1: Θα γυρίσουμε ξανά την Εράιδα και το Παλικάρι.
0: Θέλω.
1: Την αγαπημένη σου Χριστουγεννιάτικη ταινία.
0: Είναι η αγαπημένη μου.
1: Είναι
0: τόσο ωραία.

0: Και τώρα που χειμωνιάζει, η φούσπη, παιδιά, η γάτα μου, κοιμάται νομίζω 22 ώρες την ημέρα.
1: Τι ωραία, γατίσια ζωή. Τι λέμε για σκυλίσια ζωή. Γατίσια ζωή.
0: Τι ωραία, και την τρέχει κυλετήσει από πίσω. Άσε, ζούμε ένα δράμα.
1: Τι ωραία. Έχω πολύ ωραία ιστορία, παιδιά. Δηλαδή, πέθανα όταν τη διάβασα αυτήν την ιστορία.
0: Με γάτα. Τύπο,
1: με γάτα. Με γάτες, συγκεκριμένα. Oh. Ένας τύπος έχασε τη γάτα του.
0: Ναι, μάνα μου ρε, πρέπει να είναι πολύ ο πόνος.
1: Ναι, και κάθε φορά που διαβάζω ιστορία για κάποιον που χάνει το ζωάκι του, κινητοποιούμε μέσα μου.
0: Ναι.
1: Θα κάνω και ιστορία. Θέλω να βρεθεί, δηλαδή είναι πολύ περίεργο τώρα να ψάξεις το ζωάκι σου και να μην ξέρεις που είναι. Με την Έλα, πόσες φορές ψάξαμε.
0: Μέλος της οικογένειας, παιδιά, που άμα το χάσεις, εννοείται πως το θες και στενοχωριέσαι.
1: Ψάχνει τη γάτα, η γάτα πουθενά. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε.
0: Ωραία.
1: Χαρές, αυτά. Ένιωθε λίγο περίεργα, έτσι όπως την έβλεπε. Ένιωθε λίγο. Θα λέει εντάξει. Λίγο τρομαγμένη, λίγο αμήχανη, λίγο κάπως.
0: Εντάξει, άμα έλειπε και τόσο καιρό.
1: Ναι. Και κάποια στιγμή, αφού εντάξει, το έχει αποφασίσει ότι η γάτα έχει αλλάξει λίγο τη διάθεσή της, αλλά είναι η γατούλα του, είναι πίσω στο σπίτι, ξαφνικά ποιος εμφανίζεται?
0: Ποιος?
1: Η πραγματική γάτα, γιατί αυτή που ήρθε.
0: Τι ήταν, σωσία.
1: Νόμιζε ότι είναι η δικιά του, ήταν μια που τη έμοιαζε πάρα πολύ.
0: Περιπέζεις με.
1: Έρχεται λοιπόν η άλλη κυρία, συνάμενη, κουνάμενη.
0: Και λέει, όπα, τι γίνεται σπίτι μου.
1: Και λέει, τι γίνεται τώρα, έχω δύο ίδιες. Τι θα κάνω, δεν γίνεται, ήταν άδικο να διαλέξει μια από τις δύο. Κράτησε και τις δύο και μέχρι τώρα και οι δύο δεν έχουν καταλάβει τι περίεργο γίνεται μέσα στο σπίτι, γιατί είναι δύο και όχι μία. Αλλά τέλο. Και εσύ τι θα έκανε στη θέση του?
0: Να νομίζει μια ότι βλέπει καθρέφτη.
1: Ναι, αυτό.
0: Θα κρατούσα και τις δύο, εννοείται.
1: Ή θα λένε μέσα τους, εντάξει φίλοι, το χάψε το παραμύθι ο δικός σου. Τα καταφέραμε.

0: Number 3. Number 2.
1: Down. Number one revealed.
2: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
3: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
4: Do you ever look for any address in Greece?
5: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
6: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest η Ειρήνη Χαρού στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκής στα κρουστά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται. Για πληροφορίες 22 33 72 00 και 99 56 73 70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο Ένα Όνειρο Μια Ευχή. Powered by Mix FM.
7: Είσαι 15 έως 18 χρονών. Το Alexander College σε προσκαλεί στον Παγκύπριο Δημιουργικό Μαθητικό Διαγωνισμό Code Europe. Δείξε την Ευρώπη του αύριο και κέρδισε 1000 ευρώ και υποτροφία σπουδών. Για υποβολές στο www.eucode.com.cy. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Υποστηρίζουν ο ΝΕΚ και η ΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Powered by Mix FM.

0: Your music starts here. 102.3 Mix FM.
1: Πληρώνουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών σας και αυτό το μήνα, για όλο το μήνα, και σήμερα συζητάμε λίγο εξομολογητικά για όλα αυτά που ξεχνάμε. Έχει παίξει, παιδιά, ξεχνάω ραντεβού, ξεχνάω την τσάντα του μωρού, το κολατσιό και όλα αυτά. Και θα το κάνουμε και σε mood χαλογουινιάτικο, γιατί πλησιάζει, παιδιά, το Halloween και πλησιάζει επικίνδυνα. Τι γίνεται, να το, το ακούσατε αυτό? Από πού ξεκίνησε το Halloween, έχει προέλευση, ποια είναι τα έθιμά του, trick or treat?

0: είμαι γονιός και καμιά φορά και εγώ ξεχνάω. Ελάτε και... λοιπόν.
1: Και είστε πολλοί αυτοί που ξεχνάτε και χαιρόμαστε, ναι, γιατί δεν νιώθουμε μόνοι. Καλή σας μέρα, λέει ο Γκάμπη, και καλή εβδομάδα. Και εγώ έχω ξεχάσει να πάω να πάρω το μωρό από το σχολείο, ενώ έπαιζα Xbox νομίζοντας το μωρό το έφερε η γυναίκα και είναι στο δωμάτιό τους.
0: Αν δεν ήταν, Η Έλενά μας, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους μας. Ξεχνάω συνεχώς παγούρια, πιπίλες, παπούτσια. Αλλά το πιο τρομακτικό, λέει, που έχω βιώσει ήταν να μην θυμάμαι αν πήγα το μωρό στο σχολείο ή αν το άφησα στο σπίτι. Ευτυχώς, λέει, ήταν στο σχολείο. Μετά από αυτό προσπαθώ να κοιμάμαι περισσότερο. Πολύ σημαντικός ο ύπνος, ναι, Έλενά μου.
1: Ο Κωνσταντίνος λέει τη νύχτα έσασα τα τάπερ των μωρών. Το τάπερ της κόρης μου ήταν το ίδιο με το δικό μου. Ξέχασα να τα ελέγξω πριν το βάλω στις τσάντες τους και το μωρό πήγε σχολείο με μπριζόλα και πουργούρι και εγώ δουλειά με σάντουιτς, με τυρί και αγκουράκι. Άρα Κωνσταντίνε, τέλειο, τέλειο.
0: Φανταστικό. Η Νιώβη μας, καλημέρα. Έκτη δημοτικού, λέει, ανέβασα στα παρακάλια του γιου μου να μην τον πάω σχολείο μια μέρα. Με πήρε τηλέφωνο μια άλλη μαμά που είναι και στον σύνδεσμο να μου πει πως είναι η τελική φωτογράφηση για το περιοδικό. Ντυθήκαμε, λέει, και πήγαμε, μα δεν πρόλαβε να βγάλουμε την τάξη και ο φωτογράφος πήρε αυτήν που έβγαλε που είναι μόνος του και τον έκανε φώτος από τις υπόλοιπες. Φαίνεται πολύ άκυρος. Αλλά έστω έχει τις τελικές του φωτογραφίες. Έχει συμβεί όβι αυτό και στις καλύτερες οικογένειες.
1: Έτσι, και σε φωτογραφίσεις, άσε.
0: Ναι.
1: Ο Μιχάλης πήγαμε στο γιατρό 2 μέρες μετά τη γέννηση και ξεχάσαμε να πάρουμε την τσάντα του μωρού. Όταν ο γιατρός μας ζήτησε πανάκι, βλέπαμε ένα τον άλλον. Ευτυχώς υπήρχαν πιο οργανωμένοι γονείς από εμάς και μας δάνεισαν.
0: Ειδικότερα τις πρώτες μέρες.
1: Τις πρώτες δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Ναι. Είναι λογικό.
0: Τι να κάνουμε, Πλάτανα.
1: Πες και τη Μαρίνα μας.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, πες.
0: Καλημέρα, λέει η Μαρίνα. Το Μάιο πήγαμε ένα ταξίδι και σε μια τσάντα του αεροδρομίου βάλαμε όλα τα σνακ του μωρού, την κουβέρτα του και το σακάκι του μαζί με τα σάντουιτς μας. Σε ένα moment got the kiss από φιλαράκια, ήμασταν σίγουροι, λέει, ότι την πήραμε στο αμάξι. Φαντάζεστε τον πανικό όταν φτάσαμε στο πάρκινγκ του αεροδρομίου. Εννοείται έβαλα τα κλάματα, ψωνίσαμε πανάκριβα σνακ από το αεροδρόμιο. Ευτυχώς, λέει, είχα βάλει το αδιάβροχο μαζί μας και μπορούσε το μωρό να το φορέσει, γιατί μόλις φτάσαμε έβρεχε καταρακτοδός. Και τρέξαμε, λέει, στα μαγαζιά να βρούμε σνακ και κουβέρτα. Αλλά μου έχει μείνει τραύμα. Και θα προσθέσω, Μαρίνα μου, θα σου πω, ευτυχώς πήρατε ταυτότητες διαβατήρια.
1: Ευτυχώς. Και ευτυχώς το παιδί, γιατί
0: ναι,
1: έχουμε δει και ένα μόνο στο σπίτι. Έχουμε δει και τέτοια.
0: Είναι ωραία, μωρέ, αυτά να συμβαίνουν, τα θυμόμαστε μετά και γελάμε.
1: Αυτό, σου μένει και μια ωραία ιστορία.

0: Ναι,
1: εδώ, έλα. Παιδιά, δείχνω, δεν είναι πάρα πολύ cute.
0: Πολύ cute.
1: Ήθελα κάτι διακριτικό, χολιγουινιάτικο.
0: Ναι, τα νυχάκια σου.
1: Έβαλα φαντασματάκι πάνω.
0: Ναι, παιδιά, έχει.
1: Ναι, τούτη άντρυπα με κουρτίζει, ρε κουμπάρι, δεν μπορεί να εγκάμω.
0: Έχει 10 νύχια και στα 2 έχει φαντασματάκια πάνω.
1: Ξέρεις πώς την πάτησα. Πήγα στο ραντεβού.
0: Ναι.
1: Την πάτησα εντός εισαγωγικών. Πήγα στο ραντεβού και η προηγούμενη κοπέλα τα κάνει όλα Halloween.
0: Α.
1: Έβαλε και ραχνούς, έβαλε και τέτοια. Και η κόρη μου εκστασιάστηκε και ήμουνα. Κάτσε.
0: Ναι, πρέπει να
1: κάνω πλέον.
0: Ναι.
1: Κάτσε, λέω, θα εκστασιάζεται η κόρη μου με τα νύχια σου, κυρία μου.
0: Κοίτα τώρα.
1: Και έβαλα κι εγώ φαντασματάκι. Πολύ. Δεν είναι ωραία, διακριτικό.
0: Πολύ. Να μπαίνουμε σε Halloweenιάτικο mood.
1: Πρέπει, γιατί 31 έχουμε... Οκτωβρίου, παιδιά, είναι το Halloween.
0: Και έχουμε μια τεράστια έκπληξη, παιδιά. Δεν φαντάζεται τι θα γίνει.
1: Ναι.
0: Θα στα πούμε σιγά-σιγά.
1: Να πω μόνο μια λέξη κλειδί.
0: Έχει ξαναγίνει αυτό. Πες.
1: Δώρα.
0: Δώρα. Α,
1: άλλη μια λέξη κλειδί.
0: Ναι.
1: Site. Εντάξει, δεν θα πω τίποτα άλλο.
0: Μην πεις τίποτα άλλο.
1: Δεν θα πω τίποτα άλλο. Το Halloween, Πλάτωνα, γιορτάζεται κάθε χρόνο τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου. Εν τω μεταξύ, θέλω να δώσουμε λίγη βάση στο Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Δεν έχει μη.
0: Δεν είναι
1: Οκτωβρίου.
0: Δεν είναι και με νη και με μη. Οκτωνοβρίου.
1: Όχι, είναι
0: όχι.
1: Οκτωβρίου.
0: Α, τι ωραία.
1: Με τις ρίζες του να συνδέονται με την αρχαία κελτική γιορτή Σαμχάιν και τη χριστιανική παραμονή της γιορτής των Αγίων Πάντων. Θυμάμαι εγώ τότε, Πλάτωνα, στο συνοικισμό των Τρία, τα φιλιά μου,
0: μου
1: που έβγαινε η μανούλα μου και μου έλεγε «Ιωάννα, έλα να ντυθείς, θα πάμε για trick or treat».
0: Ναι, παιδιά, τι ωραία ήταν, τι ωραία. Χτυπούσε την πόρτα η γειτόνισσα, η φίλη της γιαγιάς μου, της έλεγε «Trick or treat».
1: «Trick or treat».
0: Τι ωραία. Η μαμά
1: και φτιάχνε... πέφτει και Σάββατο φέτος, ε.
0: Ναι, και Σάββατο. Δεν πέφτει πάντα Σάββατο, όχι.
1: Καλέ.
0: Όχι, όχι.
1: Θέλω να σκεφτείς η 31η Οκτωβρίου που πέφτει πάντα Σάββατο.
0: Νόμιζα είναι το τελευταίο Σάββατο του Οκτώβρη.
1: Όχι, είναι η 31η Οκτωβρίου.
0: Α, οκ. Okay.
1: Πλείς να έχω δίκιο, πλείς να έχω δίκιο.
0: Και μας έφτιαχνε η μαμά μου κολοκυθόσουπα, μας έφτιαχνε τέτοια πράγματα.
1: Εμάς κολοκόπιτες.
0: Ναι,
1: κολοκοτές, παιδιά, πού ζω, τι έπαθα.
0: Τη γιορτάζαμε τη γιορτή αυτή, τη γιορτάζαμε από παιδάκια και φέτος.
1: Ναι.
0: Φέτος τι θα γίνει.
1: Θα γιορτάσουμε.
0: Θα τη γιορτάσουμε. Θα
1: στολίσουμε εδώ και το στούντιό μας.
0: Ναι.
1: Από πού ξεκίνησε, Πλάτωνα μου, στη γιορτή.
0: Από τους Κέλτες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Από κελτικές παραδόσεις πού.
0: Στην
1: Ιρλανδία.
0: Να το είδες πόσο μπροστά.
1: Το καταλάβεις από τα νεύρα μου.
0: Είδες πόσο μπροστά είμαστε.
1: Και τη Σκωτία και διαδόθηκε παγκοσμίως κυρίως μέσω της αμερικανικής κουλτούρας.
0: Και τα τελευταία χρόνια παίζει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Ναι, εμείς ήδη στολίσαμε.
1: Ναι. Σκαλίσατε όμως καμιά κολοκύθα. Θυμάσαι μια χρονιά, ρε Πλάτωνα, που σκαλίσαμε κολοκύθα και εγώ και εσύ.
0: Σκαλίσαμε. Όχι, βάλαμε φέτος ιστούς αράχνης παντού.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα να περνάω, να πιάνουμε στους ιστούς και χθες που έτρωγα έβγαζα ιστούς από πάνω μου.
1: Τι ωραία αυτό όμως. Εμείς ένα φαντασματάκι βάλαμε που το ζήλεψε από τη Μαρία μας, τη Γιαννάκη, και πήγα και το πήρα.
0: Καλά,
1: και τι κατάλαβα, παιδιά, πάει τραβολοάτο η Λετίσια, τραβάτο ποτζί. Ρε Λετίτσια, μου σταμάτα. Όχι, εκεί θέλει.
0: Εντάξει, έτσι είναι το Halloween, παιδιά. Η πιο χαρούμενη γιορτή.
1: Ναι.
0: Και κάλαντα.
1: Χαρούμενη δεν τη λες. Δεν έχει. Θες να κάνουμε κάλαντα για το Halloween. Αμάνα μου,
0: εκπληκτικά
1: τώρα.
0: Τροματικά. Και θα σε λέμε να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε.
1: Είναι τέλειο. Πλείς, έλα να σκεφτούμε ένα ρεφρενάκι σε λίγο.
0: Σε
1: κανόνισε.
0: Λίγο.

0: Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν γίνεται μια τόσο μεγάλη γιορτή που είναι από τις ρίζες μας, είναι μέσα στο DNA μας, το Halloween, ναι, να μην έχει κάλαντα.
1: Βέβαια. Άλλος ένας τρόπος να βγάλουμε λεφτά, να πάμε να πούμε τα κάλαντα.
0: Και
1: τα παιδάκια δηλαδή, όχι εμείς.
0: Εμείς τώρα.
1: Σε μια γωνίτσα θα είμαστε.
0: Αυτή τη στιγμή φτιάξαμε τα κάλαντα για το Halloween αποκλειστικά για σας.
1: Για σας.
0: Σε παγκόσμια πρώτη το ακούτε.
1: Δεν ξέρουμε αν είστε έτοιμοι για αυτό που θα ακούσετε.
0: Τα αλήθεια.
1: Δεν ξέρουμε και εμείς αν είμαστε έτοιμοι για αυτό που θα ακούσετε. Αλλά θα σας το πούμε, είναι τα κάλαντα του Halloween. Μάθετε τα και βγείτε έξω να τα πείτε. Ξεκινάς η ώρα μου.
0: Ξεκινά, μαέστρο. Δώσε μου ένα ρε.
1: Ρε, ξεκίνα.
0: Τότε που σε είδα, έμοιαζες με κολοκύθα.
1: Μου πες έλα. Σου είπα μην. Πάμε να γιορτάσουμε και αυτό το Halloween.
0: Έλα μάνα, τι έχει για eat, θα σε πάω για trick or treat.
1: Η νύχτα είναι spooky, ας φάμε και ένα cookie.
0: Boo boo boo boo, I want you in my room.
1: Παράνοια, μόνο αυτό παιδιά, παράνοια.
0: Τότε που σε είδα, έμοιαζες με κολοκύθα. Παιδιά δεν έβγαινε με το είδα.
1: Ναι, τι να κάνουμε. Χαλουγουνιάτικα θέλατε, χαλουγουνιάτικα σας φτιάξαμε. Αυτά έχουμε. Να τα πούμε, μας τα είπαν κι άλλοι. Θα σας στείλουμε τώρα που θα στείλετε.
0: Ναι, παιδιά, θέλετε τα λίρικς.
1: Το 2 ευρώ.
0: Θα σας τα δώσουμε, φυσικά.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομις για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.
2: Δύο παραγωγοί, δύο ξεχωριστά ψωμιά, μία μεγάλη πρόκληση. Ιωάννα Λαμπροπούλου εναντίον Πλάτωνα Μουρατίδη. Ποιος έφτιαξε το καλύτερο ψωμί? Αυτό θα το αποφασίσεις εσύ. Στις 16 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ψωμιού, έλα στο Wooden Fire στη Λευκωσία. Δοκίμασε και τα δύο ψωμιά, ψήφισε το αγαπημένο σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα masterclass για 5 άτομα αξίας 500 ευρώ. Ιωάννα ή Πλάτωνας, δοκίμασε, ψήφισε, κέρδισε.
3: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
4: Πάντα.
5: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζε την ένταση στο Downtown Live στη Λευκωσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χόρεψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981 0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manesprint Shop. Powered by Mix FM.

0: Τι κομματάρα, ρε Σακύρα μου.
1: Τι έβγαλε πάλι, κούκλα μου, τι έβγαλε πάλι.
0: Να σου πω, ακούστε τώρα τι πάθαμε. Επειδή με τα ιδιαίτερα των παιδιών μας που πληρώνουμε έχουμε μια εξομολογητική διάθεση.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Μουρατίδης έχει εξομολογητική διάθεση.
1: Ναι, ρε παιδιά, και να σου πω κάτι. θέλω πραγματικά να μιλήσετε αντικειμενικά. Εντάξει, δεν θέλω να με λυπηθείτε, ούτε να μου πείτε για συμπαράσταση. Ναι,
0: μας,
1: θα το πάθαινα κι εγώ.
0: Μα προδιαθέτεις, ρε φίλε. Ωραία. Τώρα εγώ θέλω, θα κλάψω σε λίγο. Θα βγάλω μπαγκλαμαδάκι και θα πω τη ζωή σου.
1: Θέλει ένα μπαγκλαμα τώρα. Είστε με ένα φίλο σας, μια φίλη σας κάπου. Εντάξει.
0: Ναι,
1: σε ένα χώρο που έχει κόσμο.
0: Okay.
1: Και είναι κάποιος από μακριά,
0: ναι,
1: και χαιρετάει.
0: Α.
1: Τι κάνετε?
0: Χαιρετάω πίσω.
1: Δεν ξέρεις ποιος είναι αυτός, δεν γνωρίζεις, αλλά χαιρετάει και σε βλέπει.
0: Θα χαιρετήσω, ρε. Χαιρετά, θα πάω κοντά,
1: μπράβο.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνω.
1: Όχι, χαιρέτησα εγώ.
0: Μπράβο, χαιρέτησα. Σου.
1: Μετά από λίγο, ήμασταν χθες με την Ευελίνα Σκίτσκο,
0: ναι,
1: που κάναμε το live link. Λοιπόν, μας χαιρετάει μια κοπέλα από μακριά, χαιρετάω κι εγώ.
0: Μπράβο σου.
1: Μετά από λίγο.
0: Ναι.
1: Λίγο πιο κοντά.
0: Ναι.
1: Ξανά η ίδια κοπέλα ξαναχαιρετάει.
0: Εσένα, σε έβλεπε.
1: Ναι. Χαιρετάω κι εγώ.
0: Καλά έκανες. Τι να σε έκανε,
1: να σε
0: κοινώνει τόσο.
1: Παιδιά, δεν είναι χαιρέτα μας στον πλάτωνα, δεν λένε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μετά από λίγο.
0: Ήρθε πιο κοντά, πες μου.
1: Όχι, ήρθε να χαιρετήσει.
0: Α.
1: Και ευγενέστατος εγώ, λέω χαίρετε. Η κοπέλα μου κοιτάει λίγο αμήχανα και μιλάει στην Ευελίνα. Μιλάει με την Ευελίνα, μιλάει.
0: Την Ευελίνα χαιρετούσε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι όμως και αυτή. Ένα λεπτάκι.
1: Ναι, πέστα,
0: εγώ με το μέρος σου.
1: Ξεπροσδιασέ την.
0: Καλά.
1: Ναι.
0: Αφού σε χαιρέτησε ο άνθρωπος, κοπέλα μου.
1: Ναι.
0: Επειδή είναι ευγενικός, δες τον. Ευγενική ψυχή.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Γιατί δεν χαιρέτησες και εσύ πίσω?
1: Γιατί δηλαδή, τι. Και...
0: πες του ένα γεια κι αυτού νου.
1: Ξέρεις ποιος θέλει σε όλο αυτό? Αυτός που είναι δίπλα σου.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτός που είναι δίπλα σου δεν σε σώζει να σου πει εμένα χαιρετάει. Με βλέπει και να χαιρετάς στον χαζό.
0: Σε ίδιο το χαιρέτησες.
1: Ναι, δύο φορές
0: και θέλω να κάνω 100 σχέσεις τώρα.
1: Ναι,
0: με την Ευελίνα μας, να την καλημερίσουμε και όλα στην άκουγα. Να μεταξύ αυτές τις μέρες την ακούω.
1: Ναι,
0: και μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Κάθε βράδυ στις 7. Evenings με την Ευελίνα Σκίτσκο.
0: Πάρα
1: αλλά...
0: πολύ τρελαίνομαι. Είναι η παρέα μου η Ευελίνα.
1: Από σήμερα, από χθες, περνάει η σχέση μας κρίση. Γιατί με έκανε ρεζίλη.
0: Ήθελε να σε κάνει ρεζίλη.
1: Σίγουρα.
0: Και πολύ καλά έκανε, μπράβο η Ευελίνα.
1: Δεν ξέρω αν την έκανα εγώ περισσότερο ρεζίλη. Με το που ήρθε η κοπέλα μπροστά. Τη χαιρέτησα σαν να γνωριζόμαστε χρόνια.
0: Τέλεια.
1: Και δεν έχει ιδέα ούτε ποιος είμαι ούτε ποια είναι. Δεν έχουμε
0: πειράζει.
1: Καμία. Ναι.
0: Τώρα...
1: δεν πειράζει. Τώρα γνωριστήκαμε.
0: Θα σε θυμάται.
1: Δεν θα με ξαναχαιρετήσει ποτέ.
0: Θα δεις, κυρία εσύ. Μου.

0: could ever say.
1: Και να με κατηγορεί στην Ευελίνα, επειδή έφτιαξα καλύτερο σχήμα. Θα το ναι, δείτε, ναι, ναι, παιδιά, σύντομα
2: stay tuned,
1: στα social
2: stay
1: media.
2: Yes.
1: Και αφού με κατηγορεί,
2: ναι,
1: θα σου πω τα πολλά ωραία πράγματα που έχω να σου πω για σίτα.
2: Δεν θα μου πεις.
1: Θα
2: στα πω εγώ.
1: Τα.
2: Γιατί σε κάθε σπίτι ο ένας δουλεύει, άλλος βλέπει σειρά, άλλος παίζει online. Και πάντα κάποιος μιλάει στο κινητό. Γι' αυτό το σπίτι, γι' αυτό το σπίτι και για κάθε σπίτι υπάρχει το Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες οικογένειας μαζεμένες σε ένα πρόγραμμα και έναν λογαριασμό. Απλά και οργανωμένα για να μην χανόμαστε.
1: Bean Bar, καλημέρα, καλή εβδομάδα, κάθε γουλιά και ανάσα, κάθε γουλιά και μία όθηση για να πάει καλά αυτή η ζωή, ρε παιδιά.
2: Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Φεύγουμε, ξεκίνησε όμορφη εβδομάδα μας. Γεμίζουμε φυσικά με τελευταία γενιά καύσιμα από τη Shell. Έτσι είναι το Breakfast Show. Έρχεται φουλαρισμένο. Έρχεται η Κάλλη Ελευθερίου και το Mix at Work.
1: Ήταν να με μάθει, παιδιά, ότι η Κάλλη κάνει το Mix at Work.
2: Εντάξει.
1: Ήταν να μην το μάθει. Αυτή μας η φανταστική σας κρατάει συντροφιά μέχρι και τις 12.
2: Έκανα κι εγώ ένα-δύο λάθη, μωρέ. Σιγά. Από συνήθεια. Από συνήθεια. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Είναι πάρα πολλά για τα ιδιαίτερα. Αύριο παίζουμε ξανά. Προσπαθούμε να πούμε όσα περισσότερα γίνεται. Δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε όλα. Καταλαβαίνετε.
1: Αλλά χαιρόμαστε που μοιράζεστε μαζί μας πράγματα και μοιραζόμαστε όλοι και έτσι γινόμαστε μια οικογένεια και χωρίς τύψεις, παιδιά, γιατί σε όλους συμβαίνουν.
2: Και δεν είναι ότι την πιάνει την μπάρλα η Ιωάννα. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι δεν προλαβαίνουμε.
1: Άτε, ρε, εντάξει, να με σχόλιο, ένα σχόλιο, να μην κάνω.
2: Όχι, καλά κάνεις. Αυτά από εμάς. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, μια υπέροχη εβδομάδα. Φιλιά πολλά, να προσέχετε και να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
1: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε.
2: Ο Track of the Week, από τη μία τη μοναδική, που αν πας στην αυλή της, δεν θες να δεις κάτι άλλο. Taylor Swift.
1: This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week on Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομις για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.
3: Δύο παραγωγοί, δύο ξεχωριστά ψωμιά, μία μεγάλη πρόκληση. Ιωάννα Λαμπροπούλου εναντίον Πλάτωνα Μουρατίδη. Ποιος έφτιαξε το καλύτερο ψωμί? Αυτό θα το αποφασίσεις εσύ. Στις 16 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ψωμιού, έλα στο Wood and Fire στη Λευκοσία. Δοκίμασε και τα δύο ψωμιά, ψήφισε το αγαπημένο σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα masterclass για 5 άτομα αξίας 500 ευρώ. Ιωάννα ή Πλάτωνας, δοκίμασε, ψήφισε, κέρδισε.
2: Το απόλυτο Beauty Playground επιστρέφει. Το Beauty Line Beauty Fest 2026 έρχεται στην Netco Limassou στις 17 και 18 Οκτωβρίου, ακόμα πιο εντυπωσιακό, με περισσότερα από 25 αγαπημένα beauty brands, make-up, skincare, αρώματα, beauty masterclasses, εντυπωσιακά activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά και τις δύο μέρες με την καλύτερη ξένη μουσική. Beauty Line Beauty Fest 2026, 17 και 18 Οκτωβρίου στην Netco Limassou, από τις 11 μέχρι τις 5. Εισιτήρια στο Ticketmaster Cyprus.

Κανονικά, όταν είσαι επαγγελματίας ραδιοφωνικός παραγωγός, δεν τρως εκείνη την ώρα που κάνεις εκπομπή, αλλά ήρθε η Ευελίνα και μου έφερε κουλούρι. Δεν μπορώ τώρα. Καλημέρα. Καλώς ορίσατε στο Mixed Work. Συγγνώμη, μασάω. Στο 3131 το μήνυματά σας. Πίνω άλλο ένα καφέ και έρχομαι να σας πω τα νέα του Σαββατοκύριακου.

Όταν βρέθηκε ο Πέτρο Πασκάλ μαζί με την Dua Lipa και την Nicole Kidman και έκαναν αυτό το TikTok με αυτό το τραγούδι, ήταν σαν να κάτι έκανε κλικ μέσα στον εγκέφαλό μου. Έχει από τη μέρα που βγήκε το TikTok που τύπου κλείνω τα μάτια μου να κοιμηθώ και παίζει πίσω από το, πίσω στο, στο πίσω μέρος του μυαλού μου, παίζει every single night. Δεν ξέρω γιατί, μου κόλλησε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Τόσο καιρό το παίζουμε στο, στον Mix FM, τώρα μου κόλλησε εμένα, έπρεπε να το δω στο TikTok. Είμαστε 28 λεπτά μετά τις 10, θα ακούσουμε και Bad Bunny, Nueva York. Και μαζί μας, πίνω και τώρα ένα πολύ ωραίο καφέ από τα Coffee Berry. Είναι τα Coffee Berry που μαζί με το Γραφείο Επιτρόπου για την Ισότητα των Φύλων κάνουν μια καινούργια ενέργεια τώρα με τη, και με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Καφέ, και σκοπό έχουν να μετατρέψουν την καθημερινή μας συνήθεια σε ένα ισχυρό μήνυμα. Και το κεντρικό μήνυμα είναι ισότητα σε κάθε γουλιά και ότι διακρίσεις κάνουμε μόνο στον καφέ. Οπότε το κάθε ποτήρι έχει το ένα, ας πούμε, να γράφει δυνατό και το άλλο να γράφει ελαφρύ. Και το μήνυμα είναι ότι δυνατό και ελαφρύ οφείλουν να περιγράφουν αποκλειστικά την ένταση του καφέ μας και δεν προκαθορίζουν ούτε τις ικανότητες, ούτε τους ρόλους, ούτε τις επιλογές των ανθρώπων με βάση το φύλο τους.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: The new music files χορηγεί η La Roche Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
3: Πάντα.
4: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech.
5: Μακριά σου δεν ζω.
4: Το αγαπημένο ρετροπάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Life στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χόρεψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Show. Powered by Mix FM.
6: Η Wall παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενος σταθμός, Πάφος Kennedy Square, την 5η 15 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιό σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
7: Οι μέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το Παραλιμνί ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Βερίνιας σας περιμένουν στην κεντρική πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7. Τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Class για όλους. Erasmus Festival 2026. Σας περιμένουμε.

4 to the floor. Αφήνει και λίγο υπονοούμενο αυτό το κομμάτι. Μαζί μας είναι και η Epic κάθε μέρα με το Epic One και ένα πακέτο που πραγματικά τα έχει όλα. Έχει 5 Gbps Fiber Internet για το σπίτι σου, έχει Wi-Fi Booster, έχει 5G Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση, αλλά και τη δυνατότητα να πάρεις και συσκευή με δόσεις. Το ωραίο, το πολύ ωραίο, είναι ότι έρχεται με 39,99 το μήνα. Και αν θέλεις να κάνεις τώρα τη σύνδεσή σου, θα σου δώσει κάτι έξτρα. Έτσι, θα σου δώσει ένα δώρο, ένα tablet. Οπότε, αν τα σκέφτεσαι, μην το πολυσκέφτεσαι, κάνε την πράξη τώρα. Less clock watching, more music. Mix at work. Με την Κάλλη Αλευθερίου.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το Apex Paddle Academy σας προσκαλεί στο διεθνές τουρνουά Paddle Wars από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου. Δείτε τους κορυφαίους αθλητές από τις εθνικές Ελλάδας και Κύπρου μαζί με Ισπανούς παίκτες στην κατηγορία Master Pro by A Square. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με την καλύτερη ξένη μουσική. Πληροφορίες στο 96 35 66 39. Paddle Wars. Μην το χάσετε.
4: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest η Ειρήνη Χαρού στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκίστα Κρουστά, τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται. Για πληροφορίες 22 33 72 00 και 99 56 73 70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο Ένα Όνειρο Μια Ευχή. Powered by Mix FM.
5: You ever look for any address in Greece?
6: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.

εδώ συντονισμένη στο Mix at Work. Save me tonight. Και τώρα θα σου πω τα τρία ζώδια που ενδιαφέρονται περισσότερο για το φαίνεστε παρά για το είναι. Είναι οι άνθρωποι πιο επιφανειακοί. Είναι οι άνθρωποι που θέλουν, έχουν την ανάγκη για κοινωνική αποδοχή και περισσότερο έτσι για την εικόνα παρά να, για το πιο βαθύ νόημα μιας γνωριμίας. Και θα σας πω τώρα τα τρία ζώδια. Εντάξει, έθελα να μου στείλετε μήνυμα τώρα να μου πείτε ότι φταίω, δεν είμαι εγώ. Τα ζώδια το λένε. Η αστρολογία το λέει. Οι λέοντες επιδιώκουν διαρκώς την προσοχή και το θαυμασμό και προβάλλουν μια ψεγάδιαστη εικόνα επιτυχίας για να καλύψουν τις πιθανές τους ανασφάλειες. Γιατί έχουν ανασφάλειες οι λέοντες. Του πιστεύω. Ο ζυγός που εστιάζει στην αισθητική και την κοινωνική αρμονία προτιμά συχνά τη διατήρηση των ισορροπιών από την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Παναγιά μου, φακούμουν ρε άνθρωποι. Πάρα πολλά. Να είσαι πιο ισχυρογνώμων. Να είσαι κυρίαρχος του εαυτού σου. Να μην σε νοιάζει πώς θα το δουν οι άλλοι. Και οι εγώκεροι. Το σειρότερο. Επενδύει στο κοινωνικό κύρος και την επαγγελματική καταξίωση. Θεωρεί την προβολή της επιτυχίας εξίσου σημαντική με την επίτευξη. Δηλαδή, παρετάτε με τώρα τα τρία τα ζώδια.

0: This is
1: Mix FM.
0: Turn it up.
2: Turning it up.
0: All right. You're on.

Sienna Spyro, Great Expectation. Dominic.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
3: Πάντα.
4: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Life στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981 0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Δράκι, αναράδες και σαλαμαντρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
6: Δύο παραγωγοί. Δύο ξεχωριστά ψωμιά. Μία μεγάλη πρόκληση. Ιωάννα Λαμπροπούλου εναντίον Πλάτωνα Μουρατίδη. Ποιος έφτιαξε το καλύτερο ψωμί? Αυτό θα το αποφασίσεις εσύ. Στις 16 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ψωμιού, έλα στο Wood & Fire στη Λευκοσία. Δοκίμασε και τα δύο ψωμιά, ψήφισε το αγαπημένο σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα masterclass για 5 άτομα αξίας 500 ευρώ. Ιωάννα ή Πλάτωνας, δοκίμασε, ψήφισε, κέρδισε.
7: Sheesh. Girl, I'm about to have a panic.

τώρα θέλω να φανταστείτε αυτό το κομμάτι, το Moving to the Sun, και να τρέχετε. Τρέχετε, τρέχετε, τρέχετε, τρέχετε. Όσα χιλιόμετρα μπορείτε, θα τρέξετε. Την Κυριακή που μας έρχεται, θα σας περιμένουμε στην υπεραγορά ΑΜΕΓΑ Έγκομης για να τρέξουμε και να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας για 11η συνεχόμενη χρονιά με το Runners One. Είναι οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ που διοργανώνουν αυτόν τον αγώνα και είναι εκεί ο Mix FM κάθε χρόνο για το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Και φέτος θα στηθεί, όπως κάθε χρόνο, ένα τεράστιο fun park με πάρα πολλά παιχνίδια, πολλές δραστηριότητες. Είναι, περνάμε το πρωινό μας όλο εκεί και περνάμε κάθε χρόνο ακόμα καλύτερα. Θα εκπέμπουμε ζωντανά από τις 8.30 το πρωί, σε περίπτωση που θέλετε να ακούσετε το τι συμβαίνει εκεί. Που δεν θέλετε να έρθετε να τρέξετε, ντροπή σας. Ελάτε να παίξουμε τουλάχιστον αν δεν θέλετε να τρέξετε. Αλλά θα μας ακούτε κιόλας. Όλη η ραδιοφωνική παραγωγή του Mix FM θα είναι εκεί καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Και αν θέλεις να γραφτείς, αν θέλεις οποιαδήποτε πληροφορία, θα μπεις στο runners1.eu. Σας περιμένουμε την Κυριακή.

Θα σας αφήσω hot track της εβδομάδας. Τη Taylor Swift. Ναι, όλοι οι Swifties τους ακούω που τσιριλούν τώρα. Σας αφήνω Taylor Swift, Patient Zero. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται Μαρία Πορφυρίου. Και θα τα πούμε ξανά αύριο εδώ στις 10. Φιλιά πολλά. Bye. This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5.

0: number 3. Should have told you I could see this coming. Like I'm looking right into a crystal ball. Number 2. Down number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομις για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.
3: Οι μέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλιμνί ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβιομάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην κεντρική πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7. Τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Σας περιμένουμε.

Shut up and dance, ακούσαμε και είναι το απόλυτο κομμάτι για να μας δώσει αυτή την ενέργεια που χρειαζόμαστε, γιατί είναι Δευτέρα. Καλή εβδομάδα, Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας. Συντονισμένη στο Lunchbox, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, με πάρα πολύ καλή διάθεση, γιατί μπορεί να είναι Δευτέρα. Γυρνάω όμως και βλέπω το ημερολόγιο και βλέπω 12 Οκτωβρίου. Δεν ξέρω αν θυμάστε, αλλά κάπως ο Σεπτέμβρης φάνηκε ότι πήγε 3 χρόνια και τώρα πότε είπαμε καλό μήνα, πότε φτάσαμε στα μέσα του μήνα, πότε θα στολίσουμε το δέντρο μας, είναι κάτι το οποίο δεν περίμενε ότι θα γίνει τόσο νωρίς. Οπότε με χαρά θα ξεκινήσουμε τη βδομάδα, γιατί θα έχουμε και έτσι φθινοπορεινό καιρό από ό,τι είδα. Θα τα δούμε με λεπτομέρειες όμως αυτά σε πολύ λίγο. Άρα, παιδιά, είναι ένας Οκτώβριος φθινοπορεινός και όλα γίνονται όπως πρέπει.

μία υπενθύμηση που πρέπει να σας κάνω κάθε μέρα είναι ότι για όλο τον Οκτώβριο στο Foodie θα βρείτε ένα συν ένα και δεν χρειάζεται να ψάχνεις που βρίσκονται. Πατάς το φίλτρο ένα συν ένα και βλέπεις τις άπειρες επιλογές που βγάζει εκεί το application του Foodie και το δυσάρεστο. Είναι ότι επειδή έχεις πάρα πολλές επιλογές, δεν ξέρεις ποια να πρωτοδιαλέξεις. Αλλά ευτυχώς είναι μέχρι τέλος του μήνα, οπότε μπορείς κάθε μέρα να δοκιμάζεις και κάτι διαφορετικό.

Σας είπα λοιπόν ότι αυτή τη βδομάδα θα έχουμε φθινοπορεινό σκηνικό. Οπότε όσοι θέλουμε να στολίσουμε γρήγορα για τα Χριστούγεννα, μπορούμε να το κάνουμε χωρίς να μας κρίνει κανείς αυτή την εβδομάδα, γιατί θα βρέχει και θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Αυτό βέβαια θα ξεκινήσει από την Τετάρτη κυρίως, αλλά από σήμερα θα αρχίσουμε να βλέπουμε έτσι μία πτώση στη θερμοκρασία. Θα έχουμε λίγη συννεφιά. Βέβαια δεν τη βλέπουμε τώρα, ούτε την πτώση, ούτε τη συννεφιά. Αλλά δεν πειράζει. Ευελπιστώ και ελπίζω και κάνω manifest ότι θα τη δούμε αυτή τη συννεφιά και το φθινοπορεινό σκηνικό. Και σήμερα και αύριο θα είναι λίγο έτσι ντεμή τα πράγματα. Από Τετάρτη όμως και μετά θα έχουμε σύννεφα, θα έχουμε καταιγίδες, θα έχουμε βροχές, μπορεί να έχουμε και χαλάζι. Οπότε σας θέλω προετοιμασμένους. One hit, then.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: The new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
3: Πάντα.
4: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Life στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χόρεψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Δύο παραγωγοί. Δύο ξεχωριστά ψωμιά. Μία μεγάλη πρόκληση. Ιωάννα Λαμπροπούλου εναντίον Πλάτωνα Μουρατίδη. Ποιος έφτιαξε το καλύτερο ψωμί? Αυτό θα το αποφασίσεις εσύ. Στις 16 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ψωμιού, έλα στο Wood & Fire στη Λευκοσία. Δοκίμασε και τα δύο ψωμιά, ψήφισε το αγαπημένο σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα masterclass για 5 άτομα αξίας 500 ευρώ. Ιωάννα ή Πλάτωνας, δοκίμασε, ψήφισε, κέρδισε.
6: Το απόλυτο Beauty Playground επιστρέφει. Το Beauty Line Beauty Fest 2026 έρχεται στην Netco Limassou στις 17 και 18 Οκτωβρίου, ακόμα πιο εντυπωσιακό, με περισσότερα από 25 αγαπημένα beauty brands, make-up, skincare, αρώματα, beauty masterclasses, εντυπωσιακά activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά και τις δύο μέρες με την καλύτερη ξένη μουσική. Beauty Line Beauty Fest 2026, 17 και 18 Οκτωβρίου στην Netco Limassou, από τις 11 μέχρι τις 5. Εισιτήρια στο Ticketmaster Cyprus.

0: And we're back in the mix.
1: 102.3 Mix FM. Your midday reset is ready. Lunchbox.
2: Με τη Μαρία Πορφυρίου.
1: On Mix FM.
3: Let's go.

αυτή η στιγμή του χρόνου που περιμένουμε όλοι μαζί να συναντηθούμε παρέα για να τρέξουμε για τα παιδιά μας. Και φέτος λοιπόν, Κυριακή 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομις για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε εννοείται τα παιδιά μας. Εννοείται ότι Mix FM θα είναι εκεί για άλλη μια χρονιά από τις 8.30 το πρωί. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης και θα στηθεί εκεί ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια, πολλές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, οπότε μπορείτε να έρθετε οικογενειακώς, με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες και την καλύτερη ξένη μουσική του νησιού. Εγγραφές και πληροφορίες μπορείτε να μάθετε στο runasone.eu.

Πέτυχα ένα TikTok το οποίο δείχνει έναν τύπο που λέει άσχετα με το πόσα χρόνια φιλίας έχεις με κάποιον, θα του ζητήσεις πάντα τη διεύθυνση για να πας στο σπίτι του. Και δεν μπορώ να ταυτιστώ περισσότερο με βίντεο, γιατί είμαι, ίσως έχω θέμα προσανατολισμού, όχι ίσως, έχω θέμα προσανατολισμού, αλλά κάπως νιώθω ότι τώρα που χρησιμοποιούμε το Google Maps, ρε παιδί μου, για να πάμε οπουδήποτε, είτε είναι κοντινή απόσταση, είτε είναι μακρινή, δεν θυμόμαστε τη διαδρομή. Χάνουμε τη διαδρομή, οπότε δεν ξέρουμε που πάμε. Ακολουθούμε ένα δρόμο που μας δείχνει το κινητό και πάμε εκεί. Και δεν ξέρουμε σε ποια γειτονιά είμαστε, σε ποια περιοχή είμαστε. Γιατί χάνουμε, δεν μπορούμε να βάλουμε σήμα κατά τεθέν όπως κάναμε πιο παλιά. Δηλαδή, εδώ θα δεις ένα ροζ σπίτι, θα πας μέσα δεξιά και στο τρίτο στρίψιμο αριστερά θα βρεις το σπίτι μου. Δεν το κάνουμε πλέον. Αφήνουμε αυτό το, την οθόνη να μας καθοδηγήσει και δεν θυμόμαστε που πάμε. Και καταλήγουμε να θέλουμε να στέλνουμε συνέχεια τοποθεσία, άσχετα πόσα χρόνια φιλία έχουμε. Και δεν μπορώ να μην το μοιραστώ μαζί σας, γιατί νιώθω ότι δεν είμαι μόνη μου, ή τουλάχιστον θέλω να μου πείτε ότι δεν είμαι μόνη μου. Για πείτε στο 9931 0031 στο Viber.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest η Ειρήνη Χαρού στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκής στα κρουστά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται. Για πληροφορίες 22 33 72 00 και 99 56 73 70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο Ένα Όνειρο Μια Ευχή. Powered by Mix FM.
4: You ever look for any address in Greece?
5: Ο Άγγελος Τσαρουχάς, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.

Σήμερα που λέτε είναι Δευτέρα, μια πολύ δευτεροδευτέρα. Δηλαδή έχω να κάνω 1.000.000 πράγματα και ανάμεσα σε άλλα πολλά πράγματα που έχω να κάνω είναι να πάω και να πάρω τροφές για τα γατάκια που φροντίζω. Δεν έχω χρόνο όμως να το κάνω αυτό, γιατί σας είπα, έχω πάρα πολλά πράγματα να κάνω και ξέρετε τι θα κάνω. Θα μπω στο Foodie, γιατί πλέον στο Foodie μπορείς να βρεις και διάφορα pet shop που μπορείς να πάρεις τροφή ή λιχουδιές για το κατοικίδιό σου. Μπαίνεις κατευθείαν στο application, βρίσκεις κατάστημα για κατοικίδια και παραγγέλνεις ό,τι σου λείπει.

Δεν ξέρω αν το έχετε δει, μάλλον το έχετε δει. Αν δεν το έχετε δει, να σας πω ότι δίνουμε ένα νέο iPhone Duo και θα είσαι από τους πρώτους που θα αποκτήσεις αυτό το καινούριο αναδιπλούμενο μοντέλο της Apple, το οποίο σας το χαρίζουμε, παιδιά. Εμείς, ο Mix FM και η Bionic. Μπαίνετε στο Instagram, κάνετε follow Mix FM Cyprus και Bionic Official. Τάκε ένα φίλο, μία φίλη στα σχόλια και έτσι μπαίνει στην κλήρωση που θα γίνει 23 Οκτωβρίου.

Sienna Spyro, Great Expectation. Dominic.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
3: Πάντα.
4: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech.
5: Μακριά σου δεν ζω.
4: Το αγαπημένο retro party ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 81 0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
6: Δύο παραγωγοί, δύο ξεχωριστά ψωμιά, μία μεγάλη πρόκληση. Ιωάννα Λαμπροπούλου εναντίον Πλάτωνα Μουρατίδη. Ποιος έφτιαξε το καλύτερο ψωμί? Αυτό θα το αποφασίσεις εσύ. Στις 16 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ψωμιού, έλα στο Wooden Fire στη Λευκοσία. Δοκίμασε και τα δύο ψωμιά, ψήφισε το αγαπημένο σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα masterclass για 5 άτομα αξίας 500 ευρώ. Ιωάννα ή Πλάτωνας, δοκίμασε, ψήφισε, κέρδισε.

Θεωρώ πως μετά τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα πρέπει να αναθεωρήσουμε λίγο τους λόγους που απομακρυνόμαστε από κόσμο. Δηλαδή, αν κάποιος λέει ψέματα, μπορεί να μην είναι και ο πρώτος λόγος που θα πρέπει έτσι να απομακρυνθείς από αυτόν, γιατί η έρευνα αυτή κατέληξε στο ότι ένα 60% περισσότερο από το μισό των ανθρώπων 18+ είναι ανίκανοι να έχουν μία συζήτηση, περίπου δεκάλεπτη συζήτηση, και να μην πουν ένα ψέμα. Το οποίο ψέμα μπορεί να είναι πάρα πολύ μικρό. Μπορεί να είναι για τον τρόπο που θέλει να τους βλέπετε. Που θέλουν να τους βλέπετε, ας πούμε, να πουν κάτι που να μην ισχύει τόσο πολύ για τον εαυτό τους, αλλά να βάζουν έτσι λίγο άλλα το πίπερο. Μπορεί να είναι για να αποφύγουν οποιαδήποτε συζήτηση, ίντρικα ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να συμφωνήσουν σε κάτι για να μην έρθετε απλά σε ρήξη. Είναι αυτή η έρευνα τώρα που λέει ότι το 60% του κόσμου λέει ψέματα, παιδιά, δεν είναι πάρα πολύ εντυπωσιακός αυτός ο αριθμός? Και να σκεφτείς τώρα ότι κάθε τη συζήτηση που θα κάνουμε με τους ανθρώπους που θα έχουμε γύρω μας, θα ψάχνουμε να εντοπίσουμε ποιο θα είναι το ψέμα.

Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω. Φτάσαμε. Γελάω γιατί βλέπω ένα βιντεάκι στο TikTok τώρα. Επειδή είναι αυτό που παθαίνει ο εγκέφαλός μας και ξεχνάει μια πολύ απλή λέξη. Ασφάλεια ήταν η λέξη που θέλει να πει αυτό το παιδί, το οποίο έστειλε ηχητικά στο φίλο του. Και είπε οτιδήποτε άλλο εκτός από ασφάλεια. Τέλος πάντων, γι' αυτό με ακούτε έτσι λίγο να γελάω. Όπως και να έχει, πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Αναγκαστικά φεύγω. Κλείνει αυτό το πρώτο δίωρο της εβδομάδας μας. Όμως θα σας αφήσω στα καλύτερα χέρια. Φανή Παπαμιχαήλ έρχεται με hit parade από τις 2 μέχρι τις 4. Ενώ αν ψάχνετε σήμερα να ευκολύνετε τον εαυτό σας, να κάνετε άλλον έναν άνθρωπο χαρούμενο, να σας υπενθυμίσω ότι στο Food υπάρχει ένα συνένα και μπορείς να κεράσεις τον συνάδελφό σου ένα καφέ, ένα φαγητό, ένα γλυκό, ό,τι τραβάει η ψυχούλα σου. Μπορείς να κεράσεις ένα αγαπημένο σου πρόσωπο σήμερα και θα ισχύει αυτή η προσφορά για όλο τον Οκτώβριο. Τα λέμε ξανά αύριο την ίδια ώρα στο δύο μέρος. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Πορφυρίου, πολλά πολλά φιλιά. This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week on Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life. Παρουσιάζει World. Powered by Mix FM.
1: Οι μέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλυμνί ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβιομάθησης και ο Δήμος Παραλυμνίου Βερίνιας σας περιμένουν στην κεντρική πλατεία Παραλυμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7. Τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Σας περιμένουμε.
2: Δύο παραγωγοί, δύο ξεχωριστά ψωμιά, μία μεγάλη πρόκληση. Ιωάννα Λαμπροπούλου εναντίον Πλάτωνα Μουρατίδη. Ποιος έφτιαξε το καλύτερο ψωμί? Αυτό θα το αποφασίσεις εσύ. Στις 16 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ψωμιού, έλα στο Wooden Fire στη Λευκωσία. Δοκίμασε και τα δύο ψωμιά, ψήφισε το αγαπημένο σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα masterclass για 5 άτομα αξίας 500 ευρώ. Ιωάννα ή Πλάτωνας, δοκίμασε, ψήφισε, κέρδισε.

Cocktail, λοιπόν, και έτσι ξεκινάμε για να μείνουμε μαζί δύο ολόκληρες ώρες. Το Hit Parade μόλις ξεκίνησε. Η γλυκιά μας η Μαρία Πορφυρίου μας έδωσε το στούντιο και όλα τα απαραίτητα για να είμαστε μαζί. Το επόμενο διωρό, καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα. Ελπίζω να σας βρίσκω καλά. Εδώ παρέα θα γίνουμε καλύτερα, αφού έχουμε την καλύτερη μουσική. Έχουμε ωραία διάθεση και άμα δεν έχουμε, θα φτιάξουμε. Είναι 12 Οκτωβρίου. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε ή βρίσκετε τέλος πάντων λόγους να γιορτάζετε, γιατί πάντα υπάρχουν. Θα τους βρούμε μαζί. Μείνετε εδώ.

good old days και να υπάρχει έτσι αυτή η αίσθηση ότι όταν θυμόμαστε τα παλιά κρατάμε τα καλά. Έτσι συμβαίνει και έρχονται και έρευνες να το επισημάνουν αυτό και δεν είστε μόνο εσείς, όλοι μας όταν θυμόμαστε πίσω, έτσι πάμε πίσω στο παρελθόν, είναι τα καλά που σκεφτόμαστε και αυτά πρέπει να κρατάμε γενικότερα. Λοιπόν, έτυχε να πάρετε μια βαθιά ανάσα και όλα ξαφνικά να γίνουν καλύτερα? Έτσι έπαθα χθες και τώρα κατάλαβα γιατί βρέθηκε μπροστά μου όλο στοιχείως μια έρευνα που λέει ότι μία και μόνο βαθιά ανάσα, ένας βαθύς αναστεναγμός, βοηθά τους πνεύμονες να επανέλθουν στη φυσική τους ισορροπία, αλλά τους κάνει και πιο εύκαμπτους και ανακουφίζει γενικότερα το στήθος, μας κάνει και νιώθουμε καλά. Λοιπόν, αναστενάξτε, έτσι να δώσουμε δύναμη, ακούστε την καλύτερη μουσική και επιστρέφω σε λίγο.

Τσίκο εκεί έξω, λοιπόν, πείτε μου, είστε οι τύποι που αν είχατε την ευκαιρία να κοιμηθείτε το μεσημέρι, θα το θέλατε ή όχι. Και αν την έχετε, κοιμάστε το μεσημέρι ή όχι. Θα ανεβάσω την ερώτηση κιόλα στην ιστοσελίδα μα, mixfmradio.com. Έτσι, για να μου πείτε και εκεί, μπορείτε να στέλνετε και στο Viber φυσικά ό,τι θέλετε. 99 31 00 31. Κοιμάστε, λοιπόν, το μεσημέρι ή αν είχατε αυτή την ευκαιρία, θα το κάνατε. Και αυτό το power nap λειτουργεί σε εσά. Γιατί εγώ συνήθω, άμα είναι να κοιμηθώ, θέλω να κοιμηθώ έτσι και να πάει κάμπος η ώρα. Δεν ξέρω άμα με πολύ βολεύει αυτός ο σύντομος ύπνος της εγρήγορσης. Πείτε μου εδώ στα μηνύματα. Hit Parade με την καλύτερη μουσική μέχρι και τις 4 η Μη Φανή Παπαμιχαήλ. Και κάνουμε παρέα εδώ. Θέλω και τα δικά σας μηνύματα.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: The new music files χορηγεί η La Roche Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.
2: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
3: Πάντα.
4: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Το απόλυτο Beauty Playground επιστρέφει. Το Beauty Line Beauty Fest 2026 έρχεται στην Netco Limassou στις 17 και 18 Οκτωβρίου ακόμα πιο εντυπωσιακό με περισσότερα από 25 αγαπημένα beauty brands, make-up, skincare, αρώματα, beauty masterclasses, εντυπωσιακά activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά και τις δύο μέρες με την καλύτερη ξένη μουσική. Beauty Line Beauty Fest 2026 17 και 18 Οκτωβρίου στην Netco Limassou από τις 11 μέχρι τις 5. Εισιτήρια στο Ticketmaster Cyprus.

Έτσι μαγνητικά γίνονται κάποια πράγματα. Και είμαι σίγουρη ότι κάποιες φορές νιώθετε ότι κάτι συμβαίνει χωρίς να συμβαίνει. Δηλαδή είστε δίπλα από κάποιον και νιώθετε έτσι την ατμόσφαιρα περίεργη. Νιώθετε ότι κάτι θέλει να σας πει και δεν σας λέει. Παρακαλώ, βρήκα μπροστά μου ολόκληρη έρευνα που λέει ότι είναι αυτό το λεγόμενο κουτί που βράζει. Υπάρχει κάτι εκεί και επειδή επιλέγει κάποιος να το κρατήσει μέσα του, έτσι η ατμόσφαιρα δημιουργεί μια άλλη κατάσταση. Δεν είναι στο μυαλό σας. Επίσης δεν είναι στο μυαλό σας, αλλά είναι πραγματικότητα ότι εδώ έχουμε την καλύτερη μουσική. Hit Parade μέχρι και τις 4. Είμαι η Φανή Παπαμιχαήλ και είμαστε εδώ μαζί. Ακούμε όσα έτσι μας κάνουν και νιώθουμε καλύτερα. Και θέλω όμως να μου πείτε και στην ιστοσελίδα μας, γιατί έβαλα την ερώτηση: τι κάνετε εσείς, κοιμάστε το μεσημέρι? Και άμα κοιμηθείτε το μεσημέρι, πώς πάει η υπόλοιπη ημέρα?

0: Πάμε τώρα για ένα shopping therapy παρέα με το Scrooge και τη συνδρομητική υπηρεσία Scrooge Plus για αγορές χωρίς μεταφορικά.
1: Θέλουμε τις αγορές μας να γίνονται χωρίς μεταφορικά και τώρα το Scrooge Plus μας προσφέρει αυτή την ευκαιρία. Κάνουμε λοιπόν το online shopping μας ακόμα πιο εύκολο και πιο απολαυστικό, θα έλεγα, αφού τα απολαμβάνουμε όλα τα μεταφορικά και επιλέγουμε κιόλας πώς θα παραλάβουμε το αυτό που έχουμε παραγγείλει, το οτιδήποτε, γιατί τα πάντα βρίσκει στο Scrooge. Λοιπόν, θέλετε Scrooge Point, θέλετε παράδοση στο χώρο σας, όλα γίνονται. Μπείτε στο Scrooge App ή στο scrooge.ey και μάθετε περισσότερα. Scrooge Plus και τα μεταφορικά ξεχνάς. Εσείς δεν ξεχνάτε ότι μας ακούτε εδώ το Hit Parade μέχρι και τις 4. Είμαι η Φανή Παπαμιχαήλ και σας κρατάω συντροφιά.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
4: Πάντα.
5: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Life στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χόρεψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manesprint Shop. Powered by Mix FM.
6: You ever look for any address in Greece?
7: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.

Λοιπόν, let's go και πάμε να εξιχνιάσουμε αυτό το έγκλημα. Πώς γίνεται να εξαφανίστηκαν 30.000 φιάλες εκλεκτού κρασιού? Όλα αυτά έγιναν στην Ιταλία πριν λίγες μέρες, στην Τοσκάνη, που μια οργανωμένη ομάδα, γιατί θα θέλει πολύ οργάνωση όλο αυτό, αφαίρεσε περίπου, λέει, 30.000 φιάλες εκλεκτού κρασιού συνολικής αξίας 5 εκατομμυρίων ευρώ, παρακαλώ, από αποθηκευτικές εγκαταστάσεις μιας ιστορικής συνοπιίας εκεί στην ωραία Ιταλία. Δεν ξέρω, πολύ παράξενο μου φαίνεται όλο αυτό. Πώς γίνεται να εξαφανίστηκαν, αφού και οι δρόμοι τους γενικότερα έχουν συστήματα με κάμερες, μπορεί να γίνει παρακολούθηση προς τα πού πήγαν τα αυτοκίνητα. Τα απενεργοποίησαν, λέει, όλα. Δεν ξέρω, πού θα τα βάλουν όλα αυτά? Θα κάνουν ένα τεράστιο wine tasting? Για πείτε μου τι νομίζετε. Θα βρεθούν? Δεν θα βρεθούν? Τι λέτε?

Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα, όπως τα είπε το προηγούμενο τραγούδι. Τι καταλάβατε εσείς? Ό,τι καταλάβατε σωστό είναι. Αυτό που κατάλαβα από τα μηνύματά σας εδώ που έρχονται στο mixfmradio.com και μ' αρέσει που μου στέλνετε και διάφορες απόψεις. Κάποιοι θέλετε τον υπνάκο σας, κάποιους δεν σας βοηθάει, όπως και εμένα. Ο Ανδρέας λέει μετά νιστάζει και ο Νικόλας το ίδιο νιστάζει περισσότερο, γι' αυτό και ακούει μουσική. Η Μαρία θα έπαιρνε ένα υπνάκο έτσι μετά το μεσημεριανό. Μ' αρέσει που έχουμε διαφορετικές απόψεις, είμαστε διαφορετικοί και αυτό μας κάνει και καλύτερους μαζί. Λοιπόν, η ερώτηση σήμερα είναι: μεσημεριανός ύπνος ή μήπως μετά νιστάζεις περισσότερο? Και είτε νιστάζετε είτε όχι, σας έχω τις πιο ωραίες γεύσεις εδώ, γιατί στην παρέα μας έχουμε τα KFC, που η υφή παίζει καθοριστικό ρόλο στη γεύση. Το τραγανό αυτό εξωτερικά και το ζουμερό μέσα κάνει αυτή την ισορροπία που κάνει το κοτόπουλο των KFC τόσο απολαυστικό και τόσο ξεχωριστό. Λοιπόν, εγώ πίνασα, για πείτε μου κι εσείς. Πεινάσατε μαζί μου?

Αυτή είναι η Σιένα Σπύρο, Material Lover, και ένα χειροκρότημα ταιριάζει μετά από αυτό το τραγούδι. Γενικότερα μετά από μας αρέσει τέλος πάντων κάτι. Δεν ξέρω τι με έπιασε. Σκέφτηκα πώς ξεκινήσαμε να χειροκροτάμε. Και το έψαξα και παρακαλώ, είχε τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα και την αρχαία Ρώμη. Στην αρχαία Ελλάδα ξεκινούσαν έτσι στις θεατρικές παραστάσεις, λέει, να δείχνουν έγκριση, θαυμασμό ή συμφωνία και σε κάποιους διαγωνισμούς. Και στην αρχαία Ρώμη εξελίχθηκε έτσι ως πιο οργανωμένη πρακτική και είχαν παρακαλώ και διαφορετικούς τύπους ανάλογα με την περίσταση. Μάλιστα, μερικά πράγματα που κάνουμε δεν είναι καθόλου τυχαία, ούτε αυτονόητα, ούτε ήρθαν μόνα τους. Κάποιος τα δημιούργησε και δεν ξέρω, βρίσκω ένα ενδιαφέρον πίσω από όλα αυτά. Ενδιαφέρον έχει και η μουσική μας. Hit Parade μέχρι και τις 4, είμαι η Φανή Παπαμιχαήλ, εδώ μαζί σας.

Sienna Spyro, Great Expectation. Dominic

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest η Ειρήνη Χαρού στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκίστα Κρουστά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται. Για πληροφορίες 22 33 72 00 και 99 56 73 70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο Ένα Όνειρο Μια Ευχή. Powered by Mix FM.
3: Είσαι 15 έως 18 χρονών. Το Alexander College σε προσκαλεί στον Παγκύπριο Δημιουργικό Μαθητικό Διαγωνισμό Code Europe. Δείξε την Ευρώπη του αύριο και κέρδισε 1000 ευρώ και υποτροφία σπουδών. Για υποβολές στο www.eucode.com.cy. Ο διαγωνισμός στέλνει υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Υποστηρίζουν ο ΝΕΚ και η ΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Powered by Mix FM.
4: Το Apex Padel Academy σας προσκαλεί στο διεθνές τουρνουά Padel Wars από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου. Δείτε τους κορυφαίους αθλητές από τις εθνικές Ελλάδας και Κύπρου μαζί με Ισπανούς παίκτες στην κατηγορία Master Pro by A Square. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με την καλύτερη ξένη μουσική. Πληροφορίες στο 96 35 66 39. Padel Wars. Μην το χάσετε.

κάποτε είναι καλό να κάνουμε και λίγο hesitate, να σκεφτόμαστε 2-3 φορές προτού κάνουμε κάτι, μην πάθουμε σαν αυτή την κοπέλα που ήθελε εκεί έτσι λιγάκι να κλέψει και μπήκε από μία καπνοδόχο και κόλλησε. Σε μία καμινάδα λοιπόν κόλλησε για 2 ολόκληρες ώρες, προσπαθούσε πάνω από διάφορες στέγες στην πόλη Λινόης έτσι να βρει πρόσβαση σε κάποιο κτίριο, να βρει κάτι της να πάρει και τελικά βρήκε την καμινάδα κάποιου ανθοπολίου. Προσπάθησε λοιπόν να κατέβει από εκεί, αλλά κόλλησε στη μέση της διαδρομής και παρέμεινε εκεί ακινητοποιημένη επί ώρες. Παρακαλώ, σκεφτείτε τον πανικό και όλη την κατάσταση που αισθανόταν. Θα μου πείτε, ας μην έκανε όλες αυτές τις ανοησίες. Λοιπόν, η πυροσβεστική χρειάστηκε πολλές ώρες να την απελευθερώσει, ειδικό εξοπλισμό και μετά ήρθε και η αστυνομία και την είχε συλλάβει κιόλας. Τι είναι το πιο ακραίο που έχετε ακούσει εσείς έτσι σε τέτοια περίπτωση? Εμείς πάντως συνεχίζουμε με loser. Όπως έτυχε να ήταν και η κοπέλα αυτή, λιγάκι loser φάνηκε.

0: Τι ωραίο να λες αλληλούια και να το εννοείς. Δηλαδή είναι αυτό που ανοίγει η ψυχή και νιώθεις έτσι όμορφα. Ελπίζω να είστε σε αυτή τη φάση. Σε όποια φάση και αν είστε πάντως, η καλύτερη μουσική σας κάνει παρέα. Εδώ στον Mix FM. Το Hit Parade μπορεί να τελειώσει, αλλά τα ωραίτερα τραγούδια, η καλύτερη μουσική είναι εδώ. Και έρχεται Drive Time Show με την Έλενα Ολυμπίου και τον Άρη Κυπριανού στις 5, αλλά και η Ευελίνα Σκίτσκο με το Evening Show στις 7. Από εμένα τη Φάνη Παπαμιχαήλ, καλό υπόλοιπο. Ανανεώνουμε για αύριο. Μέχρι τότε να είστε καλά, να κάνετε έτσι αυτά που σας αρέσουν και περνάτε όμορφα. Και πολλά πολλά φιλιά. This is Mix FM. Turn it up.
1: Turning it up.
0: All right. You're on Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης για να τρέξουμε...

0: διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές ΑΜΕΓΑ. Powered by Mix FM.
1: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest, η Ειρήνη Χαρού στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκής στα κρουστά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται. Για πληροφορίες 22 33 72 00 και 99 56 73 70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο Ένα Όνειρο Μια Ευχή. Powered by Mix FM.
2: Το απόλυτο Beauty Playground επιστρέφει. Το Beauty Line Beauty Fest 2026 έρχεται στην ΕΤΚΟ Λεμεσού στις 17 και 18 Οκτωβρίου, ακόμα πιο εντυπωσιακό, με περισσότερα από 25 αγαπημένα beauty brands, make-up, skincare, αρώματα, beauty masterclasses, εντυπωσιακά activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά και τις δύο μέρες με την καλύτερη ξένη μουσική. Beauty Line Beauty Fest 2026, 17 και 18 Οκτωβρίου στην ΕΤΚΟ Λεμεσού, από τις 11 μέχρι τις 5. Εισιτήρια στο Ticketmaster site.

Sienna Spyro, Great Expectations.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Η Wall παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life. Παρουσιάζει World. Powered by Mix FM.
1: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
2: Πάντα.
3: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Life στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manesprint Shop. Powered by Mix FM.
4: Οι μέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλυμνί ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΒΕΠΗ Αβιομάθησης και ο Δήμος Παραλυμνίου Βερίνιας σας περιμένουν στην κεντρική πλατεία Παραλυμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7. Τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Εράσμους Class για όλους. Εράσμους Festival 2026. Σας περιμένουμε.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest

0: η Ειρήνη Χαρού στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκή στα κρουστά, τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται. Για πληροφορίες 22 33 72 00 και 99 56 73 70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο Ένα Όνειρο Μια Ευχή. Powered by Mix FM.
1: Δράκι, αναράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carob Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Συνδιοργανωτής, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός, ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή, Lidl Κύπρου και Allwin. Carob Awards

0: You move like an animal, είπαν οι Cat's Eye, και εμείς είμαστε εδώ μαζί σας σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 5 και 12 πρώτα λεπτά. Γεια σου, Έλληνα Ολυμπίου, πόσο μου έλειψες.
1: Γεια σου, Άρη Κυπριανού. Η αλήθεια είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Δεν τα είπαμε σχεδόν καθόλου.
1: Καθόλου, διότι το Drive Time Show είχε βγει εκτός στους δρόμους για διάφορα events που είχαμε.
0: Και όσο λείψαμε, ήρθαν τα πάνω κάτω, έτσι. Ενώ εμάλωσε η Βίση Μιον Καρβέλα, να κυκλοφορούν αρκούδα ελεύθερη στη Λευκοσία.
1: Ναι, δηλαδή... ναι. Είναι να μην κάνουμε εμείς εκπομπή από το στούντιο, να γίνουν τρέλα πράγματα. Ναι. Πώς είστε, παιδιά, πώς σας βρίσκει αυτή η τουλάχιστον βροχερή μέρα στη Λευκοσία. Δεν ξέρω τώρα, ενημερώστε για τις υπόλοιπες πόλεις, διότι ακόμα και στη Λευκοσία ήμουν λατσά, έβρεχε, δεν έβρεχε στο κέντρο. Οπότε πιστεύω ότι σε όλη την Κύπρο κάπως έτσι θα πηγαίνει.
0: Εγώ η διαδρομή από Δάλη μέχρι το σταθμό, ενώ δεν έβρεχε αρχικά στο Δάλη, με πιάσε βροχή ως όλη τη διάρκεια.
1: Έπιασε βροχή, ε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αγάπη καλοκαιρινή.
0: Ναι.
1: Φθινόπωρο τώρα. Ξανά.
0: Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 99310031 να μας πείτε πώς σας βρίσκει αυτή η εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, παιδιά.
1: Να ρωτήσω. Να τώρα, α πούμε, που βρέχει και θα βρέχει και τις υπόλοιπες μέρες μες την εβδομάδα. Θέλω να ξέρω, είναι μέσα στα μηναλά για αυτό.
0: Θα το ψάξω και θα σου πω.
1: Τέλει.
0: Επανέρχομαι πάρα πολύ σύντομα για να σου πω πόσο μέσα πέσαν τα μηναλάκια.

0: Your feed
1: could use more mix.
2: Follow Mix FM Cyprus on all social media platforms.
3: Μπήκαμε να δούμε και εμείς τον καιρό, παιδιά, για να σας ενημερώσουμε ανάλογα. Φιλιά να στείλουμε στη Δευτέρα, όπου εκεί είναι η Αντωνία και η Σμήνη, και λέει εδώ δεν έσυρε σταξά.
4: Μάλιστα, η Δευτέρα δηλαδή είναι καλοκαίρι.
3: Είναι καλοκαίρι. Εδώ τώρα να σου πω ότι μέχρι την Τρίτη, έτσι αύριο δηλαδή, μια χαρά. Μεμονωμένες οι βροχούλες, 26-29 η βαθμοί Κελσίου.
4: Ναι, αλλά.
3: Από την Τετάρτη περίμενε. Α, θα μου πεις για τα μυναλάγια.
4: Ναι, τα μυναλάγια.
3: Περίμενε, να σου πω από την Τετάρτη.
4: Μπορεί να πέσουν μέσα μετά. Είμαι στεναχωρημένος.
3: Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τα δυτικά, κυρίως από την Πάφο, και την Τετάρτη το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν προς Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα και Αμόχωστο.
4: Άρα να μας προετοιμάσουν για τις 15.
3: 15 έχουμε τοπικές βροχές.
4: Τα μυναλάγια λένε 15 με 20. Ναι. Μέσα σε τούτο πέφτω μέσα. Αλλά το σήμερα και το αύριο τις μεμονωμένες δεν τις έχουν προβλέψει. Και είναι η πρώτη φορά που πέφτουν έξω για φέτος και είμαι λίγο στεναχωρημένος.
3: Γιατί είσαι στεναχωρημένος
4: ακριβώς? Γιατί πίστευκα ότι ήταν να το πάμε ακριβώς ως το Δεκέμβρη.
3: Α,
4: ήταν
3: ναι.
4: Να τα βρούμε νουλα, ναι. Ως το Δεκέμβρη, συγγνώμη, μέχρι τον Αύγουστο.
3: Τον Αύγουστο. Εντάξει, ναι. Δεν πειράζει, δεν θέλω να μου στεναχωριέσαι. Γιατί καταλαβαίνεις. Τώρα έχει στηρίξει όλες σου τις ελπίδες πάνω στα μυναλάγια.
4: Κοίταξε, είναι μια δύσκολη περίοδος γενικά τώρα, Έλενα μου. Και τα μυναλάγια και για όλους όσους είμαστε φαν της Ανούλας της Βίσση, δεν παίρναμε καλά.
3: Ήθελα να σε ρωτήσω, παιδιά, ακούστε. Είμαι σίγουρη ότι έχετε διαβάσει, έχετε δει 1 εκατομμύριο βίντεο old news. Αλλά έχουμε εδώ ένα φανατικό τη Βύση, τον Άρη Κυπριανού.
4: Καλησπέρα.
3: Που ήθελα πραγματικά εκείνη τη μέρα να σου στείλω ένα μήνυμα. Είσαι καλά,
4: Άρη μου, είσαι καλά.
3: Πώς το βιώνεις όλο αυτό?
4: Κοίταξε να δεις, στην αρχή
3: ναι.
4: Η αντίδραση μου ήταν: έχω τόσα άχη αυτή τη στιγμή στη ζωή μου. Ας τα βρουν. Πραγματικά. Τώρα τι να σου πω. Είναι ένα σοκ. Είναι ένα σοκ, Έλενα μου. Θεωρώ ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Θεωρώ ότι θα τα βρούνε τα παιδιά.
3: Πω να σου πω κάτι, το δικηγόρο δεν μας κάνει. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Θα τα
4: τι
3: θέλει
4: να σου πω, εγώ αυτό μου πιστεύω.
3: Εντάξει, θα μου πει ότι πιστεύω.
4: πιστεύω ότι θα τα βρούνε. Το πολύ πολύ, αν δεν τα βρούνε, να μας χαρίσει έναν ακόμα ωραίο δίσκο όπως το Απαγορευμένο που είχαν ξανατσακωθεί το 2008.
3: Εκεί στο Απαγορευμένο ήταν και το τρένο.
4: Όχι, το τρένο είναι πιο πριν, αλλά δεν ήταν του Νικόλα. Όχι.
3: Ναι, του Νικόλα.
4: Του Νικόλα.
3: Και ο Καρβέλας του Νικόλα. Είναι Νικόλας.
4: Ο Νικόλας και η Άννα δεν είναι ούτε Νίκος ούτε Ανούλα. Είναι πλέον τα πράγματα πρέπει να είναι νομικά σωστά.
3: Νομικά σωστά.
4: Ναι.
3: Βαφτίστηκε Νικόλας.
4: Ξέρω, χώρα ήμουν στα βαφτίσια του.
3: Άρα τι θες να είσαι νομικά σωστός.

0: Big songs, good company. A better way home.
1: Έλενα Ολυμπίου, Άρης Κυπριανού. On the Mix FM Drive Time Show.

0: sorry papi και sorry Έλενα, τι είπαθες, φαίνεται να πονάς. Τι σου συνέβη?
1: Είναι μια σουβλιά.
0: Σου έκανα κάτι?
1: Στα πλευρά μου και τώρα μου πέρασε.
0: Okay. Άμα ναι, σου ναι, πέρασε, ναι, αυτό πέρασε. Εμένα μου αρκεί.
1: Να σου πω.
0: Να μου πεις.
1: Πόσες μέρες έχεις να ακούσεις Question Impossible?
0: Από την προηγούμενη Τρίτη, Έλενα.
1: Πόσες μέρες έχεις να ακούσεις και γι' αυτό το τέλειο μασάζ από Quick Spa που δίνουμε καθημερινά?
0: Από την προηγούμενη Τρίτη, Έλενα.
1: Εντάξει, θα ξανακάνω ερώτηση για να μου απαντήσεις το ίδιο.
0: Όχι.
1: Πες μου κάτι άλλο, έτσι ξαφνιάσμε.
0: Okay. Ρώταμε,
1: δεν θα σε ρωτήσω, θα σου πω το question.
0: Πες το εντάξει. Θα λοιπόν, σε ξαφνιάσω που θα βρω τη σωστή απάντηση από την πρώτη. Πάμε.
1: Δεν θέλω να το βρεις από την πρώτη.
0: Αν το εύρω, θα μου πείτε μπράβο, θα πάμε στο τραγούδι και θα πούμε μετά άλλο.
1: Ωραία. Okay, ναι, δεν θα το βρεις, αλλά. ναι, ωραία.
0: Τώρα πρέπει να το βρω.
1: Λοιπόν, έγινε μια έρευνα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, τους μαζέψανε τους ανθρώπους εκεί και τους λένε, ρε παιδί μου, ποια είναι αυτή η μυρωδιά η οποία σας ενθουσιάζει? Και λίγο παραπάνω από το κανονικό. Ένας στους τέσσερις είπε ότι αυτή η μυρωδιά είναι αυτή που τους κάνει να έχουν περισσότερη έτσι, ενέργεια.
0: Ενέργεια.
1: Για επικρεβάτιο παιχνίδι.
0: Τους ενθουσιάζει με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι. Ένας στους τέσσερις.
0: Α, κοίτα τώρα τι μου βάλες. Θα πω.
1: Ναι. Και να σου πω και κάτι. Επειδή ούτε εσύ ξέρεις την απάντηση και εγώ. Πάντα θέλω να σε βοηθώ.
0: Ναι.
1: Σκέψου έξω από το κουτί.
0: Έξω από το κουτί.
1: Ναι, μην μου πεις τώρα άρωμα, τριαντάφ. Όχι, όχι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έξω από το κουτί. Η πεζίνα.
1: Καλά, εσύ πήγες να πεις και είπες.
0: Δεν είναι η πεζίνα,
1: Όχι, όχι.
0: Ξέρεις τι, αν δεν ήταν τόσο ακριβή όμως, μήπως θα τους έδινε.
1: Θα μπορούσε. Ναι. Ούτε το πετρέλαιο. Αν σκέφτεσαι να το δώσεις και αυτό σε επιλογή. Όχι, όχι.
0: Δεν το βρήκα.
1: Νομίζω ότι αυτό θα είναι το αυριανό Question Impossible. Ποια είναι η μυρωδιά που κάνει 5 στους 6 να κλαίνε?
0: Μάλιστα, που είναι αυτό η πεζίνα. Λοιπόν, παιδιά, ψάχνουμε. 1 στους 4 είπε ότι ενθουσιάζεται για επικρεβάτιο παιχνίδι με αυτή τη μυρωδιά. Μηνυματάκια Viber 99-31-0031, αλλά και στη σελίδα μας mixfmradio.com στο section messages και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα μασαζάκι από Quick Spa.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: The new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
3: Πάντα.
4: Μια λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech.
5: Μακριά σου δεν ζω.
4: Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χόρεψαμε ξανά και ξανά. Στα Dex ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
6: You ever look for any address in Greece?
7: Ο Άγγελος Τσαρουχάς, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.

0: Fever Dream από Alex Warren και έχεις να μου πεις κάτι.
1: Ναι, έχω να σου πω κάτι. Υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία διαβάζεις, παιδί μου, για την pop κουλτούρα, μαθαίνεις καινούργια πράγματα και έρχονται πληροφορίες για την αγαπημένη μας σειρά, τα Φιλαράκια, αλλιώς Friends, οι οποίες μετά από, εγώ ας πούμε, πρέπει να έχω δει τα Friends
0: 8, 10, 12 φορές.
1: Ναι,
0: ναι, κάπου εκεί.
1: Και λίγες να λέω. Δηλαδή από τότε που ξεκίνησα μέχρι τώρα παίζουν on repeat. Πέρα από αυτές τις εβδομάδες, μήνες που είχαν σταματήσει από το Netflix. Και διάβασα χθες ότι μία από τις πιο γνωστές εκφράσεις που έχουμε της pop κουλτούρας έχει την πηγή της στα Friends.
0: Δηλαδή,
1: θυμάσαι στο πρώτο season όπου ο Ρος ήθελε τη Rachel.
0: Ναι.
1: Και έλεγε ότι δεν θα κάνει κίνηση και ήταν στο σχολείο, την ήθελε από το σχολείο και ούτω καθεξής.
0: Ναι.
1: Και γυρνάει ο Joey και του λέει, δεν γίνεται, του λέει, τώρα είναι friend zone.
0: Ναι, ναι, ναι, ότι έχει γίνει friend zone.
1: Αυτή η έκφραση, το friend zone, υπόθηκε, από τα Friends.
0: Ναι, υπόθηκε πρώτη φορά από τον Joey Tribbiani.
1: Εν το πιστεύω.
0: Ναι, εγώ το ήξερα, κάπου το είχα ξαναδιαβάσει, αλήθεια.
1: Δεν πιστεύω δηλαδή το πώς μία σειρά της τότε εποχής θα έχει αυτή τη δύναμη να δημιουργήσει.
0: Να σου πω,
1: ναι,
0: αυτό είναι.
1: Ατάκες.
0: Νομίζω ότι η επιτυχία φαίνεται σε αυτό, στο ότι τη δημιούργησε αυτή την ατάκα, αυτό το trend, χωρίς να υπάρχουν social media. Δεν είναι όπως τώρα που αν γίνει κάτι αυτομάτως μπορεί να γίνει viral, οπότε να εξαπλωθεί από τη μία άκρη του πλανήτη στην άλλη.
1: Ναι, αλλά δεν είναι. Ναι. Και αυτό που το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι δεν είχε υποθεί ξανά αυτές οι δύο λέξεις μαζί, που είναι δύο πολύ απλές λέξεις. Ναι. Friends zone, friend zone.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, και έκτοτε.
0: Το λέμε
1: συνέχεια.
0: Όσες φορές το έχουμε πει, άλλες τόσες έχουμε γίνει, Έλενα.
1: Θα βάλεις μουσικούλα τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, μπράβο.

0: έχω καταλήξει ότι ο κόσμος αυτός δεν είναι φτιαγμένος για άτομα που έχουν, ρε παιδί μου, το δικό μου ύψος και πιο πάνω. Αν την πες ότι εγώ είμαι κανονικό ύψος. Mm-hmm. Για τους ψηλούς.
1: Καλά, δεν είσαι κανονικό, είσαι ψηλή.
0: Είμαι ψηλή, ναι. Και σήμερα το συνειδητοποίησα μετά από ένα χτύπημα που είχα στο κεφάλι σε ένα. Έδωσα βασικά το κεφάλι μου.
1: Από ένα χτύπημα που είχα στο κεφάλι και άλλαξε ο κόσμος, ναι.
0: Όχι, πήγα να σηκωθώ, ήταν χαμηλό το φωτιστικό εδώ καπάνω. Αυτά να πούμε όλα στο σπίτι μου. Δεν είναι ότι...
1: Άρα. Μόλι εναβάγησε όλο. Αρχικά ήθελα μια τσουπίδα για πολύ ψηλού ανθρώπου. Μαρία μου, χρόνια πολλά. Και χρόνια πολλά να έχει, Μαρία μου. Φιλιά να στείλω στη φίλη μου τη Μαρία, η οποία είναι πολύ ψηλή και μα ακούει αυτή τη στιγμή. Οπότε νομίζω ότι θα συμπάσχει με αυτό που θα μα πει.
0: Και μπορεί να ακούγεται πολύ υπερβολικό και να μου εντάξει, κόρη μου, πόσο ψηλή είσαι. Αλλά το αντιλαμβάνομαι σε μικρά-μικρά πράγματα, όπω είναι για παράδειγμα η πάγκη τη κουζίνα. Mm-hmm. Δηλαδή νιώθω ότι εμπλάκονται η πάγκη τη κουζίνα. Για μένα.
1: Πάλι του σπιτιού σου μιλάμε.
0: Όχι, του δικού μου έκανα του κάσταμε.
1: Γιατί πάλι ήταν να σου πω, Έλενα μου.
0: Απλά είναι πολύ ψηλή ω φίλου μου που μου λένε δεν μπορούμε να ανοίξουμε τον ντουλάπι. Τι είναι αυτό το ντουλάπι που
1: δεν πειράζει όμω.
0: Φλάστε τα, εκεί θα τα βάλω εγώ. Ναι. Θέλω να νιώθω εδώ ότι
1: βέβαια
0: το έχω. Επίσης, το άλλο που κατάλαβα, τα σκαλοπάτια.
1: Ναι.
0: Νιώθω ότι το πόδι μου δεν χωράει στο σκαλοπάτι.
1: Α, ότι είναι κοντά. Όχι, είναι κοντά.
0: Δεν είναι τόσο πλατιά, ρε παιδί μου.
1: Έχει και μεγάλο πόδι, χωρί από το ύψο. Όχι, το ακούω. Το καταλαβαίνω.
0: Και ήθελα να ρωτήσω, η Μαρία η φίλη σου, ας
1: Μαρία, πω, δηλαδή,
0: ότι ναι, μας ακούει,
1: ναι,
0: να μου πει οι άλλοι άνθρωποι να πούνε πράγματα τα οποία νιώθουν ότι μέσα στην καθημερινότητα δεν βολεύουν.
1: Ακριβώς.
0: Έχω και άλλη κατηγορία, αν ξεκινήσω και να τελειώσω.
1: Βεβαίως.
0: Για τους αριστερόχειρες. Εμείς οι αριστερόχειρες έχουμε ένα μειονέκτημα σε πολλά πράγματα μέσα στην καθημερινότητα.
1: Ισχύει αυτό που λες.
0: Κατάλαβες, ενώ είναι της ίδιας λογικής, μην παρεξηγηθώ και να μου πείτε τώρα τι εννοώ και αυτό. Καταλάβετε, ενώ πιάστε το λίγο πιο χαλαρά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πείτε μας τι είναι αυτό στην καθημερινή ζωή που σας δυσκολεύει, γιατί απλά είναι φτιαγμένο βάσει μέσου ορού.
0: Ναι, και όχι με το δικό σας, τη δική σας πραγματικότητα.
1: Ακριβώς.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.
3: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενος σταθμός, Πάφος Kennedy Square, την 5η.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life. Παρουσιάζει World. Powered by Mix FM.
1: Οι μέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλυμνί ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλυμνίου Βερίνιας σας περιμένουν στην κεντρική πλατεία Παραλυμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7. Τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Σας περιμένουμε.
2: Το απόλυτο Beauty Playground επιστρέφει. Το Beauty Line Beauty Fest 2026 έρχεται στην ΕΤΚΟ Λεμεσού στις 17 και 18 Οκτωβρίου ακόμα πιο εντυπωσιακό, με περισσότερα από 25 αγαπημένα beauty brands, make-up, skincare, αρώματα, beauty masterclasses, εντυπωσιακά activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά και τις δύο μέρες με την καλύτερη ξένη μουσική. Beauty Line Beauty Fest 2026, 17 και 18 Οκτωβρίου στην ΕΤΚΟ Λεμεσού από τις 11 μέχρι τις 5. Εισιτήρια στο Ticketmaster Cyprus. 5, 6.

0: Your music starts here. 102.3 Mix FM. Big songs, good company. A better way home.
1: Έλενα Ολυμπίου, Άρης Κυπριανού. On the Mix FM Drive Time Show.
2: Και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα του Drive Time Show. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 7. Στο Question Impossible της μέρας ψάχνουμε τι είναι αυτό που κάνει ένα στους 4 ανθρώπους να νιώθουν έτσι διάθεση για επικρεβάτιο παιχνίδι μυρίζοντας αυτό το πράγμα. Απαντήσεις στο Viber 99310031 και μπαίνετε στην κλήρωση για να μασάς από τα Quick Spa.

0: Με Die Die και Σακύρα και Burna Boy μπήκαμε στη δεύτερη ώρα του σημερινού Drive Time Show, παρέα εδώ με Έλληνα Ολυμπίου
1: και Άρη Κυπριανού
0: και φυσικά στην παρέα μας τα McDonald's και ο υποστηρικτής μας Eurobank
1: και BYD.
0: Μεγαλώνει
1: η παρέα εδώ και έχουμε σύντομα να κάνουμε και πολύ ωραία πράγματα με το νέο μοντέλο της BYD. Θα μείνετε συντονισμένοι για να δείτε τι ετοιμάζουμε.
0: Θέλω να σου πω,
1: για ένα βιντεάκι που είδα χθες και το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον, το λέω τώρα εδώ δυνατά, δεν ξέρω αν υπάρχει στα σκαριά ή αν υπάρχει ήδη ως εφαρμογή, αλλά αν δεν υπάρχει είναι μια πολύ καλή ιδέα για να γίνει πράξη εδώ στην Κύπρο μας. Είναι μια εφαρμογή στο εξωτερικό, όπου άνθρωποι οι οποίοι είτε είναι κοφοί είτε έχουν γενικότερα, όχι κοφοί, συγγνώμη,
0: τυφλοί,
1: ή έχουν περιορισμό στην όρασή τους, μπορούν να συνδεθούν σε αυτή την εφαρμογή, να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους που γίνονται μέλη αυτής της εφαρμογής, να κάνουν ένα match και να μπορούν να τους καλέσουν ή να τους στείλουν ένα μήνυμα όταν και εφόσον χρειάζονται βοήθεια με κάτι που δεν μπορούν να καταλάβουν τι γράφει, δυσκολεύονται να το διαβάσουν και
0: ούτω καθεξής. Έχω ξανακούσει αυτό, είναι η εφαρμογή Be My Eyes.
1: Αυτό.
0: Γίνε τα μάτια μου.
1: Μ' αρέσει
0: πάρα πολύ
1: μου.
0: Και ο τίτλος η αλήθεια, το όνομα της εφαρμογής.
1: Και ήταν πάρα πολύ ωραίο και το βιντεάκι που είδα, που ήταν ένα ζευγάρι που μπήκανε πρόσφατα στην εφαρμογή, χτυπάει το τηλέφωνο και λέει «ΟΚ, okay, μας παίρνουν τηλέφωνο».
0: Η πρώτη μας κλήση.
1: Και ήθελε να δει τι έγραφε πάνω ένα DVD.
0: Τέλειο.
1: Αυτοί απάντησαν και ήταν ουσιαστικά on call για να πάρουν τηλέφωνο άνθρωποι που χρειάζονταν τη βοήθειά τους.
0: Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και αν μας ακούει κάποιος που μπορεί, αν δεν, είναι, δεν υπάρχει στην Κύπρο αυτή η εφαρμογή, για σκεφτείτε το λίγο να τη φέρετε. Νομίζω ότι θα υπάρχουν πάρα πολλοί εθελοντές για να λάβουν μέρος.
1: Είμαι σίγουρη γι' αυτό και οι πρώτοι εθελοντές, παιδιά, θα είμαστε εγώ και ο Άρης.
0: Εννοείται.
1: Έκλεισε.

0: σκέφτομαι να ξεκινήσουμε μια νέα ενότητα εδώ στο Drive Time Show που θα καταρρύπτουμε μύθους.
1: Α, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό.
0: Τ' άρεσε.
1: Ναι, ναι, ναι. Mythbusters.
0: Mythbusters. Ήρθε η ώρα να σου καταρρύψω τον πρώτο μύθο.
1: Απάνε μου, μύθος που πιστεύω εγώ, όχι.
0: Ένα μύθο που ακούμε εδώ και χρόνια, Έλενα.
1: Ο οποίος.
0: Έχει να κάνει με τις άσπρες ή γκρίζες τρίχες.
1: Α.
0: Η φράση «Με την τραβήσεις και να γεμώσεις». Δεν ισχύει, Έλενα.
1: Δεν ισχύει.
0: Δεν ισχύει, όχι. Γιατί δεν ισχύει όμως.
1: Πες μου γιατί δεν ισχύει.
0: Γιατί κάθε τρίχα μεγαλώνει από ξεχωριστό θύλακα στο δέρμα του κεφαλιού και το χρώμα της εξαρτάται από τη μελανίνη.
1: Ναι.
0: Η φυσική χρωστική των μαλλιών μας. Αν σταματήσει να παράγει αυτός ο θύλακας αρκετή χρωστική, η τρίχα γίνεται γκρίζα ή άσπρη. Άρα, άσπρη θα είναι η τρίχα που θα ξαναβγεί από αυτόν το θύλακα. Δεν θα εξαπλωθεί ξαφνικά και στους γύρω-γύρω θύλακες.
1: Περίμενε ο μύθος, νομίζεις ότι έλεγε μην την τραβήξεις, θα γεμίσεις άσπρες τρίχες.
0: Έτσι ήταν ο μύθος.
1: Α.
0: Ότι αν βγάλεις μια άσπρη τρίχα, να βγάλεις παραπάνω.
1: Α, εγώ δεν ήξερα έτσι. Ότι να ξαναμεγαλώσει άσπρη, νόμιζα, που κάπως έχει βάση.
0: Αυτό έχει βάση και ισχύει.
1: Okay.
0: Αλλά ο μύθος ο γνωστός ήταν αυτός. Ότι άμα το βγάλει. Άρα σου κατέριψε ένα μύθο που δεν πίστευες.
1: Όχι, όχι. Εγώ πάντα σε αυτούς τους μύθους πιστεύω ανάλογα με την περίσταση. Τώρα που το σκέφτομαι, έρχομαι να σου τραβήξω αυτές τις 150 άσπρες τρίχες που βλέπω εκεί.
0: Τι μου είπε!
1: Τι σου είπα!
0: Τι μου είπε!
1: Τι τις βλέπω τώρα, δεν θες να τις τραβήξω. Εσύ πιάνει το πράγμα, εμένα δηλαδή στα μαλλιά μου, κάθε άσπρη τρίχα.
0: Εντάξει, Έλληνα, μα έναν τα μαλλιά σου μακριά, εμένα είναι τέλεια κοντοκομμένα. Πώς να τα τραβήσω?
1: Εγώ να τα τραβήσω με τη τσιμπίδα.
0: Όχι, δεν είναι εντάξει. Είμαστε ένα οκ, Έλενα. Νομίζω ότι χρειάζεται.
1: Ανυπομονώ να μου καταρρύψεις και άλλους μύθους. Αυτούς που πιστεύω πάρα πολύ, δηλαδή.
0: Είμαι εδώ για σένα.
1: Θα σε δω αύριο.

0: βρήκα τα πιο σπάνια ονόματα εδώ στο νησί
1: μας. Α, ώστε.
0: Βεβαίως, βεβαίως, και θα σας τα πω. Να ξέρετε ότι έχουμε μόνο 10 χρυσήλιες.
1: 10 χρυσήλιες.
0: 10 ροδοθέους.
1: Ροδοθέους.
0: 10. Εντάξει, μην το κάνω στον πληθυντικό.
1: Ενούλη, 10.
0: Είναι 10, διότι, παιδιά, κάπου εδώ να πούμε ότι το σύστημα δείχνει άτομα, αυτά τα σπάνια ονόματα τέλος πάντων, δεν μπορεί να καταγράψει αυτά που είναι κάτω από 10.
1: Α, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 10
0: τέτοιοι. Τουλάχιστον 10. Εγώ έχω δηλαδή αυτά τα πιο σπάνια με βάση το 10. Αν ξέρετε άλλους που δεν είναι σε αυτή τη λίστα, που μπορεί να φτιάξει στην Κύπρο.
1: Βεβαίως, ή και ένας.
0: Εννοείται να μας στείλετε.
1: Αν πιστεύετε ότι είστε. Πόσοι άριδες υπάρχουν.
0: Πόσοι άριδες, κάτσε να σου πω τα σπάνια πρώτα.
1: Να πες μου κι άλλα σπάνια.
0: Φελίσια.
1: Φελίσια.
0: Η Άρτα.
1: Ναι.
0: Τα Γιάννενα. Όχι, τα Γιάννενα, όχι.
1: Τα Γιάννενα.
0: Δρόσος. Θεοτέρα.
1: Θεοτέρα.
0: Ισιδώρα. Κανάρης, Λαβρέντιος και Λορέτα.
1: Μάλιστα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Μην ρωτήσεις το Έλενα, κάτσε να
1: μου λέει το Άρη. Αρχικά. Λίγο αυτή τη τζάση.
0: Δεν μπορώ να
1: δω. Φελίσια.
0: Γιατί το πιο πιθανόν δεν θα είναι.
1: Να είναι λιγότερες από 10,
0: ναι,
1: λες.
0: Ναι, έτσι πιστεύω. Δεν είναι. Δεν είναι μέσα στο σύστημα. Λετήσια. Πολύ καλή.
1: Άρα είναι λιγότερες από 10.
0: Άρης.
1: Άρης.
0: Άρη μου είστε μόλις 341.
1: 341. Εντάξει. Μας περίμενα λιγότερους.
0: Όντως.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Φαντάζομαι ότι όταν γεννήθηκα ήμασταν λιγότεροι. Απλά πήραμε λίγο τα πάνω μας ως όνομα τα τελευταία χρόνια.
0: Εντάξει, αλλά πάλι αν φτάνετε, ας πούμε, τον Ανδρέα που είναι 37.000.
1: 37.000 οι Ανδρέιδες. Παραπάνω από τις Μαρίες.
0: Οι Μαρίες. Λοιπόν, πολύ καλή ερώτησή σου.
1: Ευχαριστώ
0: θα σου
1: πολύ.
0: Απαντήσω και για τις Μαρίες.
1: Ναι.
0: Το Μαρία, ναι, όντως είναι το πιο κοινό γυναικείο όνομα. 39.883 Μαρίες.
1: Σχεδόν 40.000 Μαρίες, μάλιστα. Αν θέλετε, παιδιά, να σας πούμε έτσι πώς υπάρχετε με αυτό το όνομα, περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 99.31.0.031 και να δούμε όσοι γιορτάζουν μαζί σας.
0: Μάντεψε ποιο είναι το δεύτερο πιο κοινό ανδρικό όνομα.
1: Μετά τον Ανδρέα.
0: Είναι ο Ανδρέας.
1: Ο Γιώργος.
0: Σωστά.
1: Okay.
0: Τρίτο.
1: Κωνσταντίνος.
0: Μπράβο!
1: Εντάξει, λογικό. Α, Δημήτρης.
0: Όχι, ο Δημήτρης πολύ κάτω, δέκατος.
1: Δέκατος ο Δημήτρης.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είπες Ανδρέα, Γιώργο, Κώστα.
1: Ναι.
0: Πέαλ.
1: Μιχάλη.
0: Όχι, όχι,
1: όχι.
0: Λίγο πιο πάνω.
1: Ρε
0: παιδί μου κι εσύ.
1: Πες μου.
0: Η Αργυρού μας.
1: Χριστός.
0: Χριστός.
1: Μάλιστα.
0: Μετά το Χριστό, ποιος πιστεύεις ότι είναι.
1: Μα δεν ξέρω, θα με είπα στο Δημήτρη, Τζο, Μιχάλη, Τζο, πες μου.
0: Είναι με στη λίστα, αλλά
1: Γιάννης.
0: Δεν είναι. Όχι, όχι, είναι πιο κάτω. Είσαι καλά. Ναι. Σου λείπουν δύο που το έναν έπρεπε να το έβρεις.
1: Έπρεπε να.
0: Παιδί μου. Ποιον. Ποιον.
1: Ναι. Είναι Ανδρέας, είναι Γιάννης, είναι Κώστας, είναι.
0: Είναι Χρήστος, είναι Παναγιώτης. Μάριος.
1: Μάριος. Έχεις δίκαιο. Συγγνώμη στους Μάριους, παιδιά, χίλια συγγνώμη.
0: Περίμενε, ο Ευθύμιος θέλει να του πούμε το όνομα του.
1: Να σου
0: λεπτό.
1: Πούμε, Ευθύμιε μου.
0: Ευθύμιε μου, είστε αρκετοί, ε.
1: Ναι, α.
0: 453.
1: Είμαστε πιόλοι εμείς, Ευθύμιε. Να ξέρετε. Αν ξεκινούμε μπιφ.
0: Αχ, τώρα ξεκινήσαν τα μηνύματα, μισό λεπτό να βρω και την Ευτέρπη. Ευτέρπη, θα έλεγα πιο λίγους. Πιο λίγες,
1: ναι.
0: Είναι 71.
1: 71 ευτέρπες.
0: Ναι.
1: Ευτέρπες, ευτέρπιες, δεν ξέρω.
0: Ευτέρπι μου, μας, να σου το.
1: Περιμένουμε τα μηνύματά σας και σε πολύ λίγο θα απαντήσουμε και σε εσάς. Just in. Turn it up. New music files on Mix FM. Loy, featuring David Puentes, Golden Summer. Taylor Swift, Patient Zero.

Sienna Spyro, Great Expectation. Dominic 5.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
3: Πάντα.
4: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech.
5: Μακριά σου δεν ζω.
4: Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Life στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χόρεψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 81 0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
6: Δύο παραγωγοί, δύο ξεχωριστά ψωμιά, μία μεγάλη πρόκληση. Ιωάννα Λαμπροπούλου εναντίον Πλάτωνα Μουρατίδη. Ποιος έφτιαξε το καλύτερο ψωμί? Αυτό θα το αποφασίσεις εσύ. Στις 16 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ψωμιού, έλα στο Wood & Fire στη Λευκοσία. Δοκίμασε και τα δύο ψωμιά, ψήφισε το αγαπημένο σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα masterclass για 5 άτομα αξίας 500 ευρώ. Ιωάννα ή Πλάτωνας, δοκίμασε, ψήφισε, κέρδισε.
7: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest, η Ειρήνη Χαρού στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκής στα κρουστά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται. Για πληροφορίες 22 33 72 00 και 99 56 73 70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο Ένα Όνειρο Μια Ευχή. Powered by Mix FM.

0: Μιτσίκο από DJ Goja.
1: Εγώ έχω τώρα ξεκινήσει έναν αγώνα. Ψάχνω να βρω τα ονόματά σας, παιδιά, γιατί έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Και ακόμα και τα ονόματα που πιστεύετε ότι δεν είναι πολλά, είναι πιο πολλά.
0: Ο Ευστάθιος, ας πούμε, και οι Ευστάθιοι είναι περισσότεροι από τους Άριδες.
1: Ναι, εγώ περίμενα, ας πούμε, Ευστάθιος ότι θα είχε, ξέρω, 150.
0: Α, εγώ κάτω από 100 θα σου έλεγα. Είναι όμως 691.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Εσείς στέλνετε τα ονόματά σας. Εγώ προσπαθώ εδώ να ικανοποιήσω όλες σας τις ανάγκες. Έχουμε 71 ευτέρπες.
0: Οκ, okay, ξέρεις τι όνομα θέλω να ψάξεις?
1: Τι?
0: Τον Γκαμπριέλα. Ψάξε μου τη Γκαμπριέλα.
1: Γκαμπριέλα είναι.
0: Ναι. Ψάξε μου τη Γκαμπριέλα, γιατί θα μας πούν τώρα για τη Γκαμπριέλα η Κατσάι. Θέλω να ξέρω για πόσες Γκαμπριέλες λένε.
1: 536.
0: 536 Γκαμπριέλες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κορίτσια, αυτό το τραγούδι αφιερωμένο και στις 596.
1: 36.
0: 36.

0: Ευχάριστα ή ευχάριστα, αυτό ήταν το σημερινό Drive Time Show, το πρώτο της εβδομάδας που διανύουμε.
1: Και λίγο πριν το κλείσιμο, πέρα από τη σωστή απάντηση στο Question Impossible, σας προσκαλούμε σε ένα πολύ ωραίο έτσι φιλανθρωπικό δείπνο, το οποίο θα συμβεί για το Ronald McDonald's House Κύπρου. Γεμάτο μουσική, συνέστημα, αγάπη, και θα είναι και ο Χοβίξ στη σκηνή για να μας κρατήσει συντροφιά. Μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας, γιατί με κάθε εισιτήριο δίνετε τη δυνατότητα σε μια οικογένεια που έχει το παιδί της στο μακάριο νοσοκομείο να μένει κοντά του, να μένει δίπλα του σε αυτές τις τόσο έτσι κρίσιμες στιγμές.
0: Πάρα πολύ ωραίος ο σκοπός, και όσοι μπορούμε να βοηθήσουμε, καλό θα ήταν.
1: Ticketmaster.cy για τα εισιτήριά σας. Είναι την 5η, 5 Νοεμβρίου στις 7.30 το βράδυ στο Royal Hall στη Λευκοσία. Και αν θέλετε, ρε παιδί μου, να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, καλείτε στο 22 525 404.
0: Τέλεια, θα μας πεις τώρα και τη σωστή απάντηση που εμένα δεν μου την έχεις πει καθόλου την ώρα.
1: Κοίτα, ναι. Και η αλήθεια είναι ότι όταν είπα ότι είναι φαγητό, ήρθαν λίγα φαγητάκια. Μια κολοκυθόπιτα, μια κολοκυθόσουπα, η βροχή πάνω στο χώμα. Δεν είναι κανένα από αυτά. Θα μου πεις, η βροχή πάνω στο χώμα
0: δεν είναι φαγητό, αλλά ναι.
1: Κατάλαβες. Ναι. Η σωστή απάντηση είναι το τυρί.
0: Το τυρί.
1: Ένας στους τέσσερις ανθρώπους βρίσκει αυτό τη μυρωδιά έτσι αρκετά ενδιαφέρουσα και τους τραβάει για επικρεβάτιο παιχνίδι.
0: Όχι, δεν θα το πίστευα. Δεν θα το είχα.
1: Κι όμως. Κι όμως, όσοι τη βρήκατε, που βασικά δεν τη βρήκε κανείς,
0: ναι, παιδιά,
1: δεν μένετε στην κλήρωση, ευχόμαστε αύριο να βρεθεί σωστή απάντηση για να πάρετε ένα μασαζάκι από Quick Spa.
0: Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο και δίνουμε ραδιοφωνία.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
4: Πάντα.
5: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech.
6: Μακριά σου δεν ζω.
5: Το αγαπημένο retro party ανεβάζει την ένταση στο Downtown Life στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
7: Δράκοι, αναράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ, Χρυσή Χορηγή, Λίδιν Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
8: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest η Ειρήνη Χαρού στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκής στα κρουστά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται. Για πληροφορίες 22 33 72 00 και 99 56 73 70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο Ένα Όνειρο Μια Ευχή. Powered by Mix FM.
9: Το Apex Paddle Academy σας προσκαλεί.

στο διεθνές τουρνουά Padel Wars από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου. Δείτε τους κορυφαίους αθλητές από τις εθνικές Ελλάδας και Κύπρου μαζί με Ισπανούς παίκτες στην κατηγορία Master Pro by A Square. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με την καλύτερη ξένη μουσική. Πληροφορίες στο 96 35 66 39. Padel Wars. Μην το χάσετε.

Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στο Evening Show. Να σας ευχηθώ και με τη σειρά μου καλή αρχή εβδομάδας. Πότε προλάβαμε και είμαστε ήδη 12 Οκτωβρίου. Πραγματικά δεν έχω καταλάβει. Νιώθω ότι αυτός ο μήνας τρέχει κυριολεκτικά. Είμαι η Ευελίνα Σκίτσκο. Θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 9. Μαζί μου έχω το Genius και την Pizza Hut. Εννοείται. Και περιμένω τα μηνύματά σας Viber 99310031 ή στην ιστοσελίδα μας mixfmradio.com. Εμείς πάμε να ξεκινήσουμε με In My Head, Jason Derulo.

0: This is
1: Mix FM.
0: Turn it up.
2: Turning it up.
0: All right.
1: You're on Mix

Κάποιες φορές ξυπνάμε το πρωί, ειδικά όταν είναι Δευτέρα, και είμαστε του τύπου «Δεν θέλω να κάνω τίποτα σήμερα και να με αφήσετε όλες στην ησυχία μου». Μετά από λίγο όμως, όσο περνάει η ώρα, πίνουμε και τον καφέ μας και ξαφνικά νιώθουμε ότι μπορούμε να κατακτήσουμε τον κόσμο. Δεν είναι εντελώς τυχαίο αυτό, αφού μια νέα επιστημονική έρευνα εξέτασε πώς αλλάζει το κίνητρό μας μέσα στη μέρα και διαπίστωσε ότι η διάθεσή μας διαφέρει ανάλογα με την ώρα. Γι' αυτό και οι ειδικοί λένε ότι αν δίνουμε λίγο χρόνο περισσότερο στον εαυτό μας το πρωί, αντί να τρέχουμε κατευθείαν με το που ανοίξουμε τα μάτια μας, μπορεί να μας βοηθήσει να μπούμε πιο ομαλά στους ρυθμούς της ημέρας. Βέβαια, δεν λειτουργούμε όλοι το ίδιο, ούτε έχουμε την ίδια ρουτίνα, αλλά αν μπορούμε να έχουμε λίγο πιο χαλαρό πρωινό, γιατί να μην το προσπαθήσουμε.

0: This is perfection.
1: Πόσο ωραίο να ξέρεις ότι μπορείς να βρεις όλα όσα ψάχνεις σε ένα μέρος. Αυτό ακριβώς θα το βρείτε στο Genius. Από ρούχα, καλλιντικά μέχρι τεχνολογία, συσκευές, έχει πραγματικά τα πάντα. Και αν δεν το γνωρίζατε, με τις αγορές σας μαζεύετε διπλούς πόντους ανταμοιβή, ενώ έχετε και δωρεάν παράδοση σε pick-up spots. Οπότε την επόμενη φορά που θα ψάχνετε κάτι online, για ρίξτε και μια ματιά στο genius.com.cy, γιατί νομίζω θα εκπλαγείτε με το πόσα πράγματα μπορείτε να βρείτε εκεί.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομις για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.
2: You ever look for any address in Greece?
3: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
0: Δύο παραγωγοί, δύο ξεχωριστά ψωμιά, μία μεγάλη πρόκληση. Ιωάννα Λαμπροπούλου εναντίον Πλάτωνα Μουρατίδη. Ποιος έφτιαξε το καλύτερο ψωμί? Αυτό θα το αποφασίσεις εσύ. Στις 16 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ψωμιού, έλα στο Wooden Fire στη Λευκοσία. Δοκίμασε και τα δύο ψωμιά, ψήφισε το αγαπημένο σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα masterclass για 5 άτομα αξίας 500 ευρώ. Ιωάννα ή Πλάτωνας, δοκίμασε, ψήφισε, κέρδισε.

Μπορεί να με βγάλετε τρελή, αλλά όταν είναι να κάνω ένα διάλογο με κάποιον, το κάνω πρόβα από πριν. Έχω σκηνοθετήσει ολόκληρο σενάριο στο μυαλό μου από την αρχή μέχρι το τέλος και τις πιο πολλές φορές η συζήτηση γίνεται τελείως διαφορετική από αυτό που είχα φανταστεί. Εσείς θεωρείτε ότι είναι φυσιολογικό όλο αυτό? Θέλω πραγματικά να μου πείτε αν το κάνετε κι εσείς. Έχω ανεβάσει ένα poll στη σελίδα του Mix FM, οπότε μπορείτε να μπείτε στο mixfmradio.com να ψηφίσετε αν κάνετε κι εσείς πρόβα τις συζητήσεις σας ή απλώς έχω εγώ κάποιο πρόβλημα. Περιμένω να δω τελικά πώς είμαστε οι τρελοί εδώ μέσα.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομις για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους. Με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.
3: Δύο παραγωγοί, δύο ξεχωριστά ψωμιά, μία μεγάλη πρόκληση. Ιωάννα Λαμπροπούλου εναντίον Πλάτωνα Μουρατίδη. Ποιος έφτιαξε το καλύτερο ψωμί? Αυτό θα το αποφασίσεις εσύ. Στις 16 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ψωμιού, έλα στο Wood & Fire στη Λευκοσία. Δοκίμασε και τα δύο ψωμιά, ψήφισε το αγαπημένο σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα masterclass για 5 άτομα αξίας 500 ευρώ. Ιωάννα ή Πλάτωνας, δοκίμασε, ψήφισε, κέρδισε.
2: Το απόλυτο Beauty Playground επιστρέφει. Το Beauty Line Beauty Fest 2026 έρχεται στην Netco Lemesou στις 17 και 18 Οκτωβρίου, ακόμα πιο εντυπωσιακό, με περισσότερα από 25 αγαπημένα beauty brands, make-up, skincare, αρώματα, beauty masterclasses, εντυπωσιακά activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά και τις δύο μέρες με την καλύτερη ξένη μουσική. Beauty Line Beauty Fest 2026, 17 και 18 Οκτωβρίου, στην Netco Lemesou.

0: And we're back in the mix.
1: 102.3 Mix FM.
0: Take the evening at your own pace.
1: The Evening Show.
2: Με την Ευελίνα Σκίτσκο.

Ακούσαμε American Girls από Harry Styles και αν μόλις συντονίστηκες, αυτό είναι το Evening Show. Είμαι η Εβελίνα Σκίτσκο και θα παραμείνω στην παρέα σας μέχρι και τις 9. Μαζί μου έχω το Genius και την Pizza Hut, εννοείται όπως κάθε φορά. Και εσείς μπορείτε να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber 9931-0031 ή στην ιστοσελίδα μας mixfmradio.com. Σε θέλω όμως να παραμείνεις εδώ στην παρέα μου, αφού έχουμε ακόμη πολλές επιτυχίες. Και εμείς συνεχίζουμε με Lady Gaga Runway.

Η Ριάννα έκανε ένα live πριν λίγες μέρες στο Instagram και κάποια στιγμή τη ρώτησαν πόσα τραγούδια έχει αδημοσίευτα. Λοιπόν, εκεί αποκάλυψε ότι έχει τουλάχιστον 170 ακυκλοφόρητα τραγούδια φυλαγμένα στο αρχείο της. Και τώρα θέλω να ρωτήσω εγώ την αγαπημένη μου Ριάννα. 170 τραγούδια και εμείς ακόμη περιμένουμε το επόμενο άλμπουμ από το 2016. Φανταστείτε να έχεις τόσο υλικό και να μην το κυκλοφορείς, να γίνει ένας μεγάλος χαμός. Εγώ πάντως ζητάω από τη φίλη μας τη Ριάννα καινούριο άλμπουμ και παγκόσμια περιοδία, παρακαλώ. Γιατί για εμένα αυτή η γυναίκα θα είναι πάντα μία από τις καλύτερες καλλιτέχνηδες της εποχής.

Λοιπόν, ξέρω ότι είναι Δευτέρα και όλοι προσπαθούμε να μπούμε σε πρόγραμμα, να φάμε λίγο πιο υγιεινά και να ξεκινήσουμε σωστά την εβδομάδα, αλλά σήμερα θα γίνω λίγο το διαβολάκι σας. Γιατί η Pizza Hut έχει μια λαχταριστή πρόταση που νομίζω θα σου αρέσει. Τα Wing Street έρχονται με 5 Asian Inspired γεύσεις, ταντούρι, τεριάκι, τίκα μασάλα, κορίαν και κάρι, 5 διαφορετικές επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Γι' αυτό, αν θέλετε να ξεφύγετε από τα συνηθισμένα, τότε η Pizza Hut είναι για σας.

Sienna Spyro, Great Expectation. Dominic

0: out of the new music files on Mix FM.
1: The new music files χορηγεί η La Roche Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
3: Πάντα.
4: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Life στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest η Ειρήνη Χαρού στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκής στα κρουστά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται. Για πληροφορίες 22 33 72 00 και 99 56 73 70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο Ένα Όνειρο Μια Ευχή. Powered by Mix FM.

Εδώ ολοκληρώνεται ακόμη ένα όμορφο δίωρο μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κρατήσατε παρέα και στο σημερινό Evening Show. Εμείς εννοείται ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 7 το απόγευμα, αλλά μέχρι τότε θέλω να περνάτε καλά και να προσέχετε. Από εμένα την Εβελίνα Σκίτσκο, φιλάκια πολλά και καλό βράδυ.

0: Number 3. Should have told you I could see this coming. Like I'm looking right into a crystal ball. Number 2.
1: Down. Number one revealed.
2: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
3: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
4: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
5: Πάντα.
6: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manesprint Shop. Powered by Mix FM.
7: Το Apex Paddle Academy σας προσκαλεί στο διεθνές τουρνουά Paddle Wars από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου. Δείτε τους κορυφαίους αθλητές από τις εθνικές Ελλάδας και Κύπρου μαζί με Ισπανούς παίκτες στην κατηγορία Master Pro by A Square. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με την καλύτερη ξένη μουσική. Πληροφορίες στο 96 35 66 39. Paddle Wars. Μην το χάσετε.

0: Your music starts here. 102.3 Mix FM. Feel the beat.
1: Stay in the mix. Κωνσταντίνος Αράντης.
0: On Mix FM.

Sienna Spyro, Great Expectations.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest, η Ειρήνη Χαρού στο.
0: And we're back in the mix.
3: 102.3 Mix FM. Feel the beat.
0: Stay in the mix. Κωνσταντίνος Αράντης.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Ο Σύνθεσμος Αστυνομίας Κύπρου.
0: You're back with the island's number 1 hit music station.
1: Mix FM, Cyprus.
0: Feel the beat.
1: Stay in the mix. Κωνσταντίνος Αράντης.